κάψες εσύ φωτιά και λάβρα.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

και λιβαρύ και σκοτεινό. Έχω για κατοικία.

0: την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
1: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
4: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
3: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
5: Πανηγυρίζει το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7:30 το πρωί θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
4: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
8: Ράδιο Μάνος, 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572. We'll be right back.

Μοιράζεις πίκρα όποτε θες κι η μοναξιά σκοτώνει. Και πάντα βρίσκεις αλώθη και πάντα με κρεώνεις. Μιλάς για λίγο σοβαρά,

θέλω να βάλω στη γραμμή. Τα θέλω και τα πρέπει. Μα η καρδιά μου είναι τρελή και δεν το επιτρέπει.

0: Η ώρα είναι 9. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλοι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
1: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
4: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
3: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Σέρβις Ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το Κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Ραδιομάνος 103,4.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί

βροχή, στα μάτια μου ξεσπάει μια βροχή. Μπροστά, μπροστά σε μια βαλίτσα διανύει. Και εσύ μου λες το σ' αγαπώ.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει, που η αγάπη μας δεν λέει και η ζωή μας δεν αλλάζει, απ' την πορά στο χαλάζει.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπη.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη.

0: σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Γιώργο δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
6: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
0: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις. Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 12. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλοι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
1: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο ολίμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο

0: αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Όχι πως έχω κατά νου να αποδράσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
5: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
4: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

μπορεί να έφυγες, μα ακόμα είσαι εδώ. Μπορεί να πήρες το μισό μου εαυτό. Μπορεί να

0: Η ώρα είναι 2.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
5: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
6: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά,
6: ντοματίνια.
8: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
8: Φυτόρια Νίκος Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
6: Τηλέφωνο 6947 080 188.
8: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
9: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπη.
0: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ραδιομάνος 103,4.

0: Τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 6932 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Σέρβις Ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

πράγματα μου θα μαζέψω και θα φύγω. Ό,τι κι αν πω μαζί σου στα

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Διώξει ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947-080-188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλοι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
4: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
5: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπη.
1: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Ραδιομάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της πιερίας.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Βασίλης Καράς. Σε ένα τραγούδι που τραγουδούσαμε μαζί. Έλα, Βασιλάρα.

Μου λέει ο Πιτσιρίκος. Έγραψα ένα τραγούδι. Άρα μοναξιάλο, όλοι μόνοι είμαστε. Όχι, μου λέει, και παρακάτω. Να είχες μέσα σου καρδιά και θα το δοκιμάσουμε. Το στέλνει και λέω. Άρα μοναξιάλο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
1: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Πανηγυρίζει το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7:30 το πρωί θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλοι στο Πλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική ομάδα Δίας 2.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
7: Καλά, αντερκόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλοι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
2: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία ποδοσική και ασφαλεία. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
6: Να κάνει ένας αγαπώ.
3: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ακούω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Βρισκόμαστε ένα λεπτό μετά τις 8. Καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλή Παρασκευή, καλό Παρασκευό το Σαββατοκύριακο. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Καλησπέρα.

Την αγάπη μας σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες. Εδώ είμαστε. Πιστεύω να είστε όλοι καλά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο για αυτούς που εργάζονται, γεωργούς, κτηνοτρόφους και όχι μόνο. Χορηγή της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές απογεύματα 5.30 ώρα ανοιχτά. Σούπερ μάρκετ Άστρο. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας. Το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Φανταστικά πράγματα κάνει. Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, 23510-39911 Δηλητηρίο. Φτιάχνει φοβερά πράγματα. Delivery 39911. Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code. Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη. My Max Pet, νούμερο 1 ζωοτροφές. Στην Πιερία Λάμνια Σανίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες Λάμνια Σανίδη 11. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου. Περιοχή σταθμού Λάμνια Σανίδη 60. Χορηγή είναι αυτή όλη. Σεραϊκό μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα που ανοίγει στις 24 του μηνός, δίπλα στο Λίτ,

Λοιπόν, εδώ είμαστε με πολύ ωραία τραγούδια. Σε λίγο θα μας πάρετε τηλέφωνο. Τώρα παίζουμε κάποια δικά μας τραγούδια. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Λοιπόν, ωραία τραγούδια. Πιστεύω ότι είναι πολύ ωραία τραγούδια αυτά. Θα παίξουμε μερικά δικά μας τραγούδια και μετά θα μας τηλεφωνήσετε όσοι θέλετε. Ένα άλλο τραγούδι που είναι πολύ ωραίο και αυτό είναι της Τζένι Βάνου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη για όλους τους ακροατές μας. Από μένα. Τα τραγούδια είναι επιλογές δικές μου. Μετά θα δώσουμε τηλέφωνο για τραγούδια.

0: λεπίδες.
1: Λοιπόν, όλα τα τραγούδια είναι αφιερωμένα για σας. Είναι δικές μου επιλογές τα τραγούδια σήμερα. Ίσως πιο αργά δώσουμε το τηλέφωνο για τους ακροατές μας, αν είναι stand-by. Λοιπόν, θα ακούσετε 20 άρια. Πάμε να ακούσουμε τραγούδια. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Όλες οι επιλογές τραγουδιών είναι από μένα. 20 όλα.

Οι επιλογές είναι από μένα. Μετά πιο αργά θα δώσουμε το τηλέφωνο. Θα δείτε τις επιλογές μου και θα με βαθμολογήσετε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: μαρτύρια. Γεια σου Ζαφύρη.
1: Πολύ σωστή.
0: Βαθμολογείς τις επιλογές μου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.
1: Το ψέμα σου, το πάθος σου, πρέπει να το θαυμάσω. Μα με τον πόνο μ' αγκαλιά.
0: Γεια Ζαφύρη.
1: Άσε με

τον Τσελέπη έχουμε κάνει πάρα πολλού, έχουμε κάνει αρκετούς χορούς, όπως και με όλη την εταιρεία Βάση, με εταιρεία Σαλονίκα. Και με τον Λιακόπουλο έχω κάνει πάρα πολλούς χορούς. Κώστας Λιακόπουλος έφυγε γρήγορα από τη ζωή. Πάμε να ακούσουμε μια τραγουδάρα. Επιλογές δικές μου. Μετά πιο ύστερα. Για Ζεφύρη.

0: Ότι...
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα δικά μας τραγούδια, δικές μας επιλογές. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: Λοιπόν, για να δούμε τι. Έλα, Ζαφύρη. Τι κάνεις?
1: Παύλε.
0: Έλα, σ' ακούμε τώρα, στον αέρα είμαστε.
1: Ναι, το ξέρω, εντάξει, εγώ τώρα παίζω, τώρα δεν ακούω.
0: Ναι, πες.
1: Εάν ο Κόλλιας δεν πάθαινε αυτό το ατύχημα,
0: ναι.
1: Μπροστά αυτός ο... Ναι.
0: Μαργαρίτης. Ο Μαργαρίτης.
1: Ακούς.
0: Ο Μαργαρίτης.
1: Ο Μαργαρίτης δεν θα του ρίξει ούτε η μάνα του.
0: Ναι, έτσι.
1: Μιλάμε για φωνάρα τώρα.
0: Κολλιάς βέβαια, φωνάρα.
1: Καθόμαστε στην Εράιδα στην Αθήνα, Αγγελόπουλος. Τραγουδούσε ο Αγγελόπουλος, πρώτο τραπέζι Τίσα, Ζαφύρης και τα λοιπά, Ισία. Λοιπόν, τα μπουζούκια τα δύο ήταν Θεσσαλονικιά, ο Κοσμάς ο Κυρμανίδης από το Μονοπήγαδο και ο Λιόλιος, ο Μανώλης, που είχε και μετά
0: ταβέρνα.
1: Και το δικό του και τα λοιπά, μπουζούκια, ένας αριστερό, ένας δεξί. Ναι. Αριστερό μπουζούκι ο Λιόλιος, δεξί ο Κοσμάς.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή ήταν μέσα ο Κόλλιας. Το γνώρισε ο Αγγελόπουλος, του λέει, έλα εδώ ρε να τραγουδήσεις. Και εκεί που τραγουδούσε το δίνει το μικρόφωνο να πούμε και πιάνει ένα... Δεν θυμάμαι το, έχει πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά. Λέει, ρε εσύ αυτός καλός είναι, λέει ο Αγγελόπουλος. Ρε εσύ αυτός καλός είναι, λέει ρε.
0: Ναι.
1: Καλά ρε, τι κάθεις εκεί πέρα, του λέει. Ρε, να πάνε ρε, του λέει, να πεις κανένα τραγουδάρα εδώ πέρα, να σε ακούσουμε. Κατά αυτά που σου λέω είναι γεγονότα, δεν είναι.
0: Γιατί, εντάξει, τι άρμψε.
1: Είναι παραμύθια να πω.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για καλή φωνή, όχι.
0: Όλια συνέχεια.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν,
1: αν
0: τα πούμε, αντσόν. Και είχα κάνει και στην ταβέρνα Λιόλιος και στην Τούμπα ήτανε. Τούμπα. Πώς λέγονται εκείνη, ήταν και ένα χορό. Ταβέρνα Λιόλιος. Χαμός γινόταν. Λοιπόν, κάποτε στην Καρδιθεσσαλονίκη. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Γεια σου, Ζαφύρια.

0: θα γύρω στο κρεβάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σου ρε Παπλάκο.
1: Γεια σου ρε Τρολόγο, τι κάνεις?
2: Όλα καλά ρε Χρήστο, όλα καλά.
1: Ναι.
2: Και εγώ πήρα με τη σειρά μου να σ' ακούσω.
1: Ναι.
2: Θα πάω λίγο να δείξω δύο τραγουδάκια να ακούσουμε.
1: Ποια θες?
2: Είσαι όλα καλά?
1: Όλα καλά, μια χαρά. Τι λες πώς πας?
2: Όλα καλά και εγώ ρε Παπλάκο. Όπως κάθε μέρα, κάθε μέρα που περνάει, διαφορετική ημέρα για μένα.
1: Ναι. Καθόλου βγαίνεις έξω?
2: Πηγαίνω, πάω το κακά, το βράδυ πάρω κάποια μπύρα εδώ πέρα, πάω ψωνίζω για το σπίτι, κοιμάνω μου, εγώ όλη η μέρα εδώ.
1: Κάνα φιλαράκι έχεις?
2: Έχω, ήμασταν τρεις, έχω δύο, φύγαν, ο ένας έμεινε με αυτόν, είμαι εδώ, συνέχεια με αυτόν.
1: Έτσι,
2: όταν είμαστε στα ξενά, πηγαίνουμε στο παρκάκι, από το περίπτωρο 60-70 καφεδάκι, σπαθώ, πάει τα κάτω, βάζουμε μέσα στο κυπελάκι, λίγο νεράκι κρύο, τον κάνουμε και τον πίνουμε στο παρκάκι, τη δροσιά μέσα στα δέντρα, στο παρκάκι.
1: Α, στο παρκάκι τη βγάζετε, πάτε σε καμιά καφετέρια, πιείτε κανένα καφέ?
2: Όχι, πηγαίνουμε και έξω, πηγαίνουμε και σε ένα μαγαζί που έχουμε, αλλά εκεί πέρα μέσα πηγαίνουμε κατά 10 η ώρα το πολύ, μετά έρχομαι στον ήλιο, μπλέκα μέσα το βράδυ μέσα. Αλλά θέλω να πω το πολύ, βγαίνουμε και τα πω. Είμαι καμιά φορά το με παίρνει, δεν πάμε σε μια καφετήρια. Είμαι 2 ευρώ καφέ, πήρα καφέ, μιλάμε με τα δικά μα και γυρίζουμε εγώ αυτό το σπίτι, εγώ σπίτι μετά.
1: Ωραία. Ποιε μου τραγούδι τότε, σε βάλουμε, τι θε τραγούδι?
2: Το ένα είναι από τον Πουλόπουλο, Φορτούνια σε η θάλασσα, και το άλλο είναι από το Κουρτίδι, μα τα αδέρφια και δεν πρέπει.
1: Λοιπόν, οκ, okay, θα τα ακούσουμε, κάτσε να πω λίγο του χορηγού και μετά θα τα ακούσει και
2: τα. Έγινε Παπλακού, έγινε.
1: Και εγώ ευχαριστώ που με κάλεσε να σε χαλαγιάσω. Λοιπόν, θα πούμε λίγο του χορηγού και μετά, άμα θέλετε κάνα τραγούδι, θα πούμε κιόλας. Λοιπόν, και χαίρομαι πάρα πολύ που επικοινωνούμε κιόλας και εντάξει, όλα χρειάζονται. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού, Κυριακές 5:30-6 ώρα περίπου ανοιχτά. Σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού. Το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, delivery 23510-39911. Έχει ωραία πραγματάκια μέσα, τώρα μην αρχίζω και λέω, ξέρετε, από κρεατικά τα πάντα και σαλάτες, ό,τι μπορεί να φανταστείτε, μπιφτέκια, πατάτες, ό,τι θέλετε, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Τώρα μην αρχίζω και λέω, για να το φιλάδιο. Και τι δεν έχει εδώ πέρα? Και τι δεν έχει εδώ? Φανταστικά πράγματα. Για σημειώστε λίγο το τηλέφωνο Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, delivery 23510-39911, και καλέστε μέσα. Άμα πάρει τηλέφωνο και πείτε από τον Παύλο Βασιλείου, μπορεί να σας κάνει και καλή έκπτωση. Λοιπόν, συνεχίζουμε τους χορηγούς. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, ακούνε στο όνομα My Max Pet Shop, Λάμπδια Σενίδη 9, Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμπδια Σενίδη 11. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμπδια Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Πολύ καλή κομμώτρια και πολύ καλή κοπέλα. Οικογένεια στο τέλος. Η νούμερο 1 όσον αφορά τα γυναικεία ρούχα, dress code, boutique dress code, Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη. Μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά Εθνική Οδού Κατερίνη Σαλονίκη, δίπλα στο ΛΙΤ. 24 του μηνός ανοίγει. Λοιπόν, για σημειώστε λίγο. Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Έχει φανταστικά πράγματα.

0: Για το Στέλιο. Θοδωρή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις? Δεν μου λες, δεν θέλω να σε κάνω μια ερώτηση. Εκείνο είναι ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη? Είναι αυτό το χωριό?
1: Ναι, είναι στον παλιό δρόμο για Σέρες.
0: Αν θες το λες τώρα, έτσι εγώ απλά έτσι από περιέργεια ρωτάω, όχι τι...
1: Μα, τι περιέργεια ρε, σιγά να βρεις και έχουμε να κρύψουμε κάτι.
0: Ναι. Τι κάνεις, τι λέει?
1: Καλά, ήσυχα. Πίνουμε καμιά ρετσίνα, τρώμε κανένα κρεατάκι, τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Πώς λέει το χωριό? Καλά, καλά. Εμείς είμαστε σε καθημερινή βάση εδώ, πλην Κυριακής. Κυριακή δεν είμαστε.
1: Εννοείται, να ξεκουραστούμε για λίγο.
0: Ναι. Θέλουμε κανένα τραγούδι, σε βάλω κανένα τραγούδι.
1: Ναι, θέλω ένα τραγουδάκι της Ελένης Ροδά, φοβερή γυναίκα και τραγουδίστρα και άνθρωπος, ναι. Το Ανθρωπάκι.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ. Το Ανθρωπάκι, και δεν το ζητάει και κανείς αυτό το τραγούδι, ναι.
1: Όντως. Ναι, και του Βάρκα μου Μπογιατισμένη του Μουφουλιζέλη, αν και το λέει σε δεύτερη εκτέλεση, εντάξει.
0: Ναι. Ποιος είναι αγαπημένος τραγουδιστής, Θοδωρή?
1: Δεν μπορώ να διαλέξω κανέναν. Παύλο. Όλοι τους είναι ρε, αυτή όλη εκείνη η σειρά, αυτές οι δεκαετίες, έτσι μέχρι και τη δεκαετία του 90 ήταν όλοι, όχι ότι δεν βγαίνουν ακόμα και τώρα κάποια άνθρωπα, εντάξει, δεν τους εμφανίζουν. Αλλά ήταν όλοι ξεχωριστοί ήταν ρε.
0: Ξέρεις κάτι. Δηλαδή σήμερα οι περισσότερες γυναίκες κοιτάνε την εξωτερική εμφάνιση, δηλαδή κάπου αυτό έχει καταντήσει και αηδία, δηλαδή όλα χύμα στο κύμα, γυμνές σχεδόν είναι. Λοιπόν, αντί να καλλιεργήσουν τη φωνή, καλλιεργούν άλλα πράγματα. Δεν είναι έτσι όμως. Ο κόσμος θέλει να ακούσει καλό τραγούδι και μια ευπρεπή εμφάνιση, ντύσιμο ας πούμε.

0: Εντάξει, Παύλο, ο καθένας κάνει τη δουλειά του, να κάνουμε.
1: Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, το ανθρωπάκι είπες και το άλλο.
0: Βάρκα μου μπογιατισμένη είναι του Μουφλιζέλη.
1: Okay, τα ακούς και τα δύο.
0: Σε δεύτερη εκτέλεση είναι αυτό. Okay.
1: Yeah, okay, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ
0: να είσαι καλά, καλά, καλή συνέχεια και να είμαστε πάντα όρθιοι.
1: Έτσι. Αμήν.
0: Έγινε, γεια.
1: Να είσαι καλά. Γεια στο Δωρή. Δωρή για σένα, αφιερωμένο.

0: Έλα, Αλέκο, βράδυ.
1: Τι κάνεις, είσαι καλά.
0: Μας έπιασε το βράδυ, Αλέκο.
1: Ναι, ναι, μας έπιασε το βράδυ, ναι, όντως.
0: Τι κάνεις.
1: Καλή εκπομπή, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, Παύλο.
0: Σήμερα σε έψαχνα να σε βρω, δεν σε βρήκα.
1: Ήμουνα στο χωριό.
0: Α, τι λέει το χωριό.
1: Εγώ πέρασα από το ράδιο Μάνος, 8 παρατέταρτο, αλλά δεν είδα καμιά κίνηση.
0: 8 η ώρα κάνω κουμπί, ρε.
1: Ναι, αλλά λέω μήπως ήσουν εκεί πιο νωρίς, ας πούμε. Εγώ πέρασα με το αυτοκίνητο, έτσι στον δρόμο δεν είδα κανένα, δηλαδή το αυτοκίνητο σου δεν το είδα. Και λέω μήπως δεν ήρθε και ο Παύλος σήμερα.
0: Όχι, μέχρι στιγμής όλα καλά.
1: Όλα καλά, εντάξει.
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
1: Με τη δύση του Ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου.
0: Τώρα βράδιασε, βράδιασε τώρα.
1: Αμερικάνικη εκπομπή, έτσι.
0: Αμερικάνικη.
1: Πες το και έγινε και άμα τα ακούσεις πάρε με τηλέφωνο.
0: Πάρε μου τηλέφωνο, στείλ' μου μήνυμα.
1: Ναι, λοιπόν, Παύλο θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Ξέρεις γιατί...
1: Το ένα του Πάνου Μαρίνου.
0: Ξέρεις, να σε πω
1: κάτι. Άντικα κάνεις τον καιρό σου.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε να σε πω κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις
1: ναι.
0: Γιατί λέω Αμερικάνικη εκπομπή, το ξέρεις γιατί το έχεις πάρει χαμπάρι.
1: Ναι.
0: Γιατί να σε πω γιατί. Γιατί ναι. Είναι κάποιοι, ας πούμε, εντάξει το, εντάξει, το καταλαβαίνω, δεν μπορώ να βγουν στον αέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α,
1: ναι.
0: Και τους λέω ρε εσύ, λέει να μην τυχόν ακούσουν και γιατί άμα σε ακούσουν τι,
1: ναι.
0: Τι έγινε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω, Αμερικάνικα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για πες, άδικα χάνεις.
1: Τα τραγούδια που άκουσα, αυτά που έβαζες εσύ, ήταν με 10 το άριστα, εγώ σου βάζω 100 άριστα.
0: Ναι, έχω καλές.
1: Ήταν όλα θαυμάσια τα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Τα άκουσα όλα.
0: Ναι. Αυτό κοίταξε να σου πω κάτι. Είναι και στα,
1: ναι,
0: μπορώ
1: ναι.
0: Να παίξω και δημοτικά τραγούδια και
1: ναι.
0: Μπορώ να παίξω και ξένα, μπορώ να παίξω και jazz και
1: τα
0: rock.
1: Πάντα, ναι, τα πάντα.
0: Είναι αυτό το. Στο δίνω Θεούλη δηλαδή. Είναι,
1: ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν. Πάντω εμένα μ' άρεσαν πάρα πολύ όλα τα τραγούδια. Ό,τι έβαλε μ' άρεσε πάρα πολύ. Γιατί αυτά τα τραγούδια είναι παλιά τραγούδια. Εγώ τα άκουγα αυτά.
0: Αλέκο, αν είχα δυνάμεις,
1: ναι.
0: Το πρωί θα έκανε ένα πρόγραμμα κάτσε καλά,
1: ναι.
0: Με τραγούδια το ένα πίσω από το άλλο, καλύτερα από το άλλο.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, ναι.
0: Γιατί άλλο το πρωί, άλλο το μεσημέρι, άλλο το βράδυ.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
0: Και
1: ναι, ναι,
0: παίζει
1: ναι.
0: Σημαντικό ναι. Ρόλο και επίσης και οι μέρες. Άλλο Δευτέρα,
1: ναι,
0: άλλο
1: ναι.
0: Παρασκευή
1: ναι.
0: Κτλ. Ναι. Είναι προχωρημένα αυτά, άστα. Είναι γαλλικά συστήματα.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν άδικα χάνεις τον καιρό σου, παίρνεις 20.
1: Άδικα χάνεις με τον Πάνο Μαρίνου.
0: Παίρνεις 20.
1: Και το άλλο ναι. Για τα μάτια του κόσμου.
0: Α, του, αυτό του...
1: Του Χρήστου Αυγερινού.
0: Οκ, okay, έγινε.
1: Και αφιερωμένο στο χάρη το φίλο μου τον Απίθανο.
0: Κοιμάται
1: στην οικογένειά μου, σε σένα προσωπικά με πολύ αγάπη.
0: Ευχαριστώ.
1: Στο φίλο μου τον Νίκο από το παλιό κεραμίδι το Μαρμαρά και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνους με πολύ αγάπη, Παύλο.
0: Έγινε, άδικα χάνεις το καιρό σου.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες. Γεια σου.
1: Γεια, γεια, γεια.
0: Αφιερωμένο, κοσάρι είναι αυτό. Για τον Αλέκο. Αλέκο για σένα και την οικογένειά σου.

0: παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Τι να κάνουμε, καλά, όλα καλά. Εσύ τι κάνεις?
1: Μπράβο, χαίρομαι. Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Δουλειά.
1: Ναι, δουλειά.
0: Τώρα με αυτή τη ζέστη. Με αυτή τη ζέστη που θα χτυπήσει σαραντάρια.
1: Εμεί θα δουλεύουμε, τι να κάνουμε.
0: Στα καπνά, πού, καπνά.
1: Όχι, όχι. Στα περιβόλια.
0: Α, εντάξει, τα περιβόλια κάπου στρώγεται.
1: Πάντα καπνά.
0: Τα καπνά
1: ήταν κάποτε.
0: Τα καπνά, ναι, ναι. Με πέραν τηλέφωνο καμιά φορά. Εγώ τότε είχα έρθει από Θεσσαλονίκη στην Κατερίνη και μου ζητούσαν καμιά φορά έτσι, καμιά έτσι δειλά-δειλά, 10 η ώρα το πρωί, ας πούμε. Μου λέει, Παύλο, κανένα κλαρίνο, ξέρω τι. Λέγα, τι πρωί-πρωί κλαρίνο, βρεά, είτε φύγει από εδώ όπως σε βάλω το πρωί 10 η ώρα. Αλλά είχαν δίκιο όμως. Γιατί εγώ δεν ήξερα ότι δουλεύουν στα καπνά από τις 5 ώρα το πρωί.
1: Μπράβο.
0: Και δουλεύουν και θέλουν να ακούσουν κάτι δυνατό. Και έλεγα, τι είσαι με τα κλαρίνα, ξέρω εγώ. Αλλά είχαν δίκιο. Είχαν δίκιο, γιατί δουλεύαν στα καπνά, πιάναν νωρίς δουλειά κτλ.
1: Από νωρίς το πρωί.
0: Πού να ξέρω εγώ τώρα τι γινόταν. Και δεν ξέρω. Πού να ξέρω εγώ τι.
1: Δύσκολη δουλειά. Πόσες δουλειές έχω κάνει ήταν δυσκολότερη.
0: Τα καπνά,
1: νομίζω.
0: Τα καπνά, ναι.
1: Χειρότερη δουλειά.
0: Ναι, χειρότερη δουλειά.
1: Ταλαιπωρήθηκε πολύ όλους οι κόσμοι, όλους ασχολήθηκαν με αυτά.
0: Τι, όλοι αρρωστήσανε. Δύσκολη δουλειά, μέσα στη βρωμιά, μέσα στα καπνά και τα λοιπά. Κάποτε βγάζαν κάποια χρήματα, τώρα τελειώσανε. Εμένα εγώ τους έλεγα τότε, με ένα τηλέφωνο μιλούσα εγώ ως άλλος θα αποσύμουν εδώ και τους πρωινά και τους έλεγα, ρε, κάντε καμιά άλλη καλλιέργεια, εναλλακτική καλλιέργεια. Τους έδινε και εγώ που δεν ήξερα άσχετο, ας πούμε, τους έδινε και...
1: Μας φαινόταν ότι χωρίς τα καπνά

0: Κοίταξε, απλά αυτά ξέρανε, αυτά κάνανε οι άνθρωποι. Αυτά ξέρανε, δηλαδή, κοίταξε τώρα, άλλος είναι μεγάλος, δεν μπορεί να κάνει βήματα να φύγει, γιατί ο κόσμος είναι συντηρητικός, έχει μυαλά συντηρητικά, είναι κάποια ηλικία. Δεν είναι απόλυτο αυτό που λέω και σε λέει αυτή δουλειά ξέρω, αυτή θα κάνω, αυτή θα ακολουθήσω. Ενώ το περιβόλι θέλει και λεφτά, να έχει και λεφτά και ιστορίες. Παύλος Βασιλείου, ψυχολόγος και γεωπόνος.
1: Μπράβο. Δεν σας είπα εγώ ότι να βάλετε και ψυχολόγος. Εσύ είναι όλα τα άλλα.
0: Και γεωπόνος.
1: Τα που έχετε.
0: Και γεωπόνος.
1: Λοιπόν, θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Ποιο?
1: Πες. Του Βοσκόπουλου, το πριν χαθεί το όνειρό μας.
0: Ο Βοσκόπουλος είναι το γυναικείο τραγουδιστής.
1: Ναι.
0: Ναι, και το άλλο.
1: Και του Τερζή μέσα στο παράπονό μου.
0: Τερζής. Με τον Τερζή έχω κάνει πάρα πολλούς χορούς. Φανταστικός άνθρωπος, πολλούς χορούς. Και τον είχα πάρει και τηλεφωνική συνέντευξη σε έναν σταθμό άλλο που ήμουν. Έχουμε κάνει πάρα πολλούς χορούς. Με πολλούς τραγουδιστές έχω κάνει πάρα πολλούς χορούς.
1: Ναι, ακούω που λέτε συνέχεια.
0: Πολλούς χορούς. Ναι. Κάθε 7 μέρες.
1: Γνωρίσατε από κοντά.
0: Κάθε 7 μέρες έκανα χορό. Κάθε 7 μέρες. Μαγαζιά μου τώρα. Μιλάμε για μαγαζάρες τώρα. 1500 άτομα, 2000 άτομα. Και ήμουν και πιτσιρίκος, μιλάμε και κάθε φορά σκέφτομαι και λέω πώς δεν έμπλεξα με κάτι μα με άλλα πράγματα. Πώς δεν έμπλεξα. Μου, γιατί ήμουν πιτσιρί. Καλά ήταν και οι γονείς μου. Στο ταμείο ήταν οι γονείς μου. Και είναι η πρώτη φορά που τα λέω αυτά τα πράγματα. Δηλαδή στο Μάνος τα λέω. Σε άλλους σταθμούς δεν τα έλεγα. Τα κρύβα. Λέω τώρα.
1: Γιατί να τα κρύβει
0: τώρα. Τώρα μεγαλώσαμε. Κοίταξε να σου πω κάτι. Άλλος που δεν σε ξέρει. Ο άλλος που δεν σε ξέρει. Ο άλλος που δεν σε ξέρει, σε λέει μπορεί να λες και ψέματα. Τέλο. Μέσα στο παράπονο μου. Έγινε.
1: Ναι. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έκλεισε. Ξαναπάρε. Λοιπόν, αυτά που λέμε καμιά φορά που συζητάμε και μιλάμε και κάνουμε και λίγο πλάκα και που λέμε για τους χορούς και όλα αυτά, δεν επαναλαμβάνω και αν παρεξήγητο, δεν τα λέω για να ψηλώσουμε. Τα τελειώσαν, περάσαν τα χρόνια από τότε. Τα λέμε σαν ιστορία, όπως ξέρω εγώ λες παλιά τι έκανα, τι... ο κάθε άνθρωπος έχει μια ιστορία, έτσι. Δεν τα λέμε ούτε να ψηλώσουμε, ούτε πόντου θέλουμε να πάρουμε. Ούτε ακροματικότητα πολύ θέλουμε. Αυτή, ό,τι είναι θέλημα Θεού να γίνει, θα γίνει από μόνο του. Λοιπόν. Αυτά. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια και τα ξαναλέμε τώρα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Παρακαλώ, μισό λεπτό λιγάκι. Μισό λεπτό λίγο, μισό. Έλα, σ' ακούω.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου τρελό όμορφο κορίτσι. Γεια σου Μαρίνα.
2: Μόνο κορίτσι.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, κι άλλος πήρε.
2: Ευχαριστώ. Γέμισες ειδικότητες.
0: Εκτός χρόνια στο ραδιόφωνο. Ξέρεις να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Επειδή κάνω πολλά χρόνια ραδιόφωνο, πολλά χρόνια μιλάμε συνεχόμενα. Όχι μια εκπομπή, δύο, τρεις και σταματήσαμε και μετά από 100 χρόνια. Μιλάμε συνεχόμενο, το 1976. Μωρό. Όταν ασχολείσαι με τα ραδιόφωνα και έχεις, εγώ πάντα μια ζωή έβγαζα γραμμές και μιλούσα και τα λοιπά, βλέπεις κάποια πράγματα μπροστά σου. Δηλαδή έβγαινα ας πούμε και τους έλεγα σε 7 μήνες θα γίνει επιτυχία αυτό το τραγούδι. Δηλαδή έχω πει πράγματα τα οποία τώρα δεν θέλω να περαιτερολογήσω, βγήκανε. Και καμιά φορά βλέπω μερικά πράγματα στο διαδίκτυο που και τα διαβάζω ας πούμε, και με λυπεί το γεγονός και λέω αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι 100 χρόνια πίσω σου. Το λέω έτσι με σεβασμό και με αγάπη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για πες τραγούδι.
2: Ένα Νταλάρα, Άδει στον ύπνο σου πουλιά.
0: Νταλάρας.
2: Και ένα τραγούδι που έψαχνα, το έβαλες εσύ εχθές. Από τα τελευταία ήταν στα 20άρια.
0: Για άμα δεις...
2: Φιλότιμη. Ήταν από τα τελευταία που έβαλες το βράδυ.
0: Ποιο?
2: Το Φιλότιμη. Δεν ξέρω ποια το λέει.
0: Τραγουδίστρια.

0: Αυτή.
1: Ναι. Παλιό τραγούδι.
0: Τέλος πάντων, θα το δω λίγο αυτό. Να το δω.
1: Πώς με είπες, τρελό κορίτσι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Άκου να σε πω κάτι. Η λέξη τρελό όμορφο αγόρι, τρελό όμορφο κορίτσι, είναι για πλάκα το λέω, ας πούμε. Ο άλλος με πήρε, ήταν, μου λέει, του λέω, γεια σου, τρελό όμορφο αγόρι. Του λέω, είμαι 80 χρονών. Του λέω, για μένα είσαι τρελό όμορφο αγόρι. Για μένα είσαι τρελό όμορφο αγόρι. Κατάλαβες. Είμαστε αμερικάνικη εκπομπή.
1: Είμαστε, εδώ ήμουν, δηλαδή, ενώ ήμουν πεσμένη, γέλασα γιατί άκουσα με τις ειδικότητες.
0: Ψυχολόγος, ψευτολόγος, υπαρξιολόγος. Θα σε πω ένα πράγμα. Ήμουν πιτσιρικάς το 1989 και κάνω, τολμάω στα Τζιανά και κάνω μια πρωτότυπη εκπομπή. Και λέγεται Ερώτικα Κλαμπ. Ερώτικα Κλαμπ ήταν μια εκπομπή που δεν είχε μουσική, είχε μόνο παρλά. Και απορώ πως και με παίρναν τηλέφωνο οι συνάδελφοί μου του Κοσμοράδιο, κάποια άλλη σταθμή, ξέρω εγώ, και μου λέει, πως κάνεις αυτή την εκπομπή ρε φίλε, δεν φοβάσαι? Και λέω, όχι, δεν φοβάμαι. Ήταν μια εκπομπή, ο Ρώτικα Κλαμπ, 12 η ώρα το μεσημεριανό βράδυ. Και παρόλο, εγώ πώς θα πω, πού τα μάθα, εγώ επειδή είχα πιτσιρίκο σε επαφές με τον κόσμο, από εκεί ξύπνησα. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Αμερικάνικη εκπομπή, άντε, κλείσε να βάλουμε κάνα τραγουδάκι. Τα λέμε μετά. Είσαι ένα τρελόμορφο κορίτσι. Πώς το βλέπεις?
1: Και το όμορφο, μα. Καλά. 80 χρονών, άμα με δεις, εντάξει.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Και σου λέω, άλλος πήρε 80 χρόνια και λέει, μα δεν είμαι τρελό όμορφο αγόρι. Λέω, πόσο χρόνο είσαι? Λέω, 80 χρόνια. Για μένα είσαι ένα τρελό πανέμορφο αγόρι, τέλος. Λοιπόν, άντε, τα λέμε.
1: Μου αρέσει και ένα άλλο. Το κορίτσι με τα κοντά μαλλιά και το παντελόνι.
0: Του Μητσιά.
1: Ναι.
0: Αμερικάνικη εκπομπή. Λοιπόν, έγινε. Άντε, όταν λέω αμερικάνικη, η νοοτροπία μιλάω, έτσι. Αμερικάνικη. Το λέω σατυρικά. Δηλαδή ότι μπορούμε και μιλάμε και λέμε και πέντε κουβέντες παραπάνω και δεν είναι εκπομπή μόνο βάλε 400 κιλά κρασί και 700 κιλά τραγούδια. Θέλει και άλλα πράγματα. Δεν είναι έτσι, ας πούμε. Και όλα αυτά, έτσι, ο τρόπος που μιλάμε, ο φιλικός και όλα αυτά. Γι' αυτό λέω ότι αμερικάνικη εκπομπή. Θυμάμαι μια φορά ένα φίλο με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: με βγάζει τον αέρα, με βγάζει τον αέρα. Σε έξαλλη κατάσταση, με βγάζει τον αέρα. Λουκάτσε, πατσικά κεφαλικό. Πώ κάνει έτσι, ρε. 100 χρόνια πίσω. Με τον Κολοκοτρώνη και με τον Αθανάσιο Διάκο. Λοιπόν, αφιερωμένο.

για το φίλο μου τον Αλέκο ήταν αφιερωμένο. Το επόμενο τραγούδι είναι για την φίλη μου την τη Σούλα. Για Σούλα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Αυτό και το επόμενο για την Σούλα.

0: Λοιπόν, έλα Σακώ.
1: Σακώ. Έλα Παύλο.
0: Έλα, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά.
0: Για πες.
1: Θέλω να αφιερώσω ένα τραγουδάκι.
0: Ποιο?
1: Στον Τασούλη τον Κοντό.
0: Ναι.
1: Να είναι καλά εκεί που είναι. Είναι το Ξανθάκι Βαμμένα Κόκκινα Χείλη.
0: Okay. Λοιπόν, μετά από αυτό το τραγούδι, πώς? Βαμμένα Κόκκινα Χείλη, έτσι.
1: Ναι, Ξανθάκης.
0: Ναι, το ξέρω, πώς το ξέρω. Okay.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, μετά από αυτό το τραγούδι θα ακούσουμε το τραγούδι, εντάξει. Το δωρή μετά από αυτό το τραγούδι.

0: Για πες, πες το τραγούδι που σου αρέσει. Ποιο, πώς το είπες?
1: Εκεί του του γέλιου το μαγαζί ήταν στην 33. Ναι. Να σε θυμίσω.
0: Όχι, δεν είναι τρία. Όχι, δεν ανήκει στην 33. Είναι μεταξύ Τούμπας και κάτω.
1: 33 δεν ξέρω τι σου λέω. Είναι από πάνω από τα ΜΑΤ. Όπως πας για τα ΜΑΤ από εκεί, είναι από πάνω από τα ΜΑΤ. Δεν ανήκει στην 33, αλλά και ανήκει κιόλας.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Εν πάση περιπτώσει, το τραγούδι αυτό του Γαβαλά λέει: αν θυμάμαι καλά, άφησέ με να σε αγαπήσω. Κάπως έτσι τώρα είναι το τραγούδι. Αλλά είναι πολύ παλιό τραγούδι πρέπει να λάβω, γιατί το είχα σε έργο παλιό ασπρόμαυρη ταινία.
0: Άφησε να σε αγαπήσω.
1: Για να το δω. Κατάλαβες.
0: Για να το δούμε.
1: Αν το βρεις, έτσι πρέπει να είναι ο τίτλος.
0: Ωραία.
1: Με υποδίδεις να σε αγαπήσω, άφησέ με να σε αγαπήσω, κάπως έτσι. Τώρα αν υπάρχει, καλώς. Αυτό το άλλο που σου είπα, το Λόγκα Λόγκα, δεν μπόρεσα να το βρω. Είναι, βρήκα σήμερα, έψαξα να βρω το GPT, να πούμε το αυτό. Αυτό το Λόγκα Λόγκα λέει, το που λέει, τραγούδησαν πολλοί τραγουδιστές. Και είναι, ο πατέρας μου ήταν Τσοπάνος, κάπως έτσι. Έχει ένα τραγούδι.
0: Α, το δω.
1: Αλλά δεν μπορέσαμε, ψάξαμε πολύ, δεν μπορέσαμε να το δω. Αυτά βρήκαμε γύρω-γύρω τώρα.
0: Εντάξει, okay,
1: παρακάτω δεν μπορέσαμε να
0: το δω. Α, το δω. Εντάξει.
1: Ναι. Δες αυτό και βάλε το Γαβαλά και κάνε ένα άλλο, ξέρω εγώ, έτσι.
0: Έγινε.
1: Σταυροδρόμι ή οτιδήποτε άλλο.
0: Έγινε. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Yeah.

0: Γεια σου Γιώργο.
1: Μ' ακούς τώρα, έχεις σήμα?
0: Ναι, έχω, έχω.
1: Άντε βγες δήμαρχος για να μας φέρει σήμα εδώ στο χωριό. Αλλιώς δεν γίνεται.
0: Θα σηκώσουμε ένα πυλώνα στο δύο.
1: Δεν θέλουμε, σε μένα εδώ. Τι κάνεις?
0: Τι να κάνω, καλά.
1: Λοιπόν, θέλω ένα τραγούδι Μητροπάνω, όποιο θες εσύ.
0: Ναι.
1: Και θέλω του Βοσκόπουλου να έχει τα χάρτια κυρία των αστεριών.
0: Αμάν, πώς και έτσι Βοσκόπουλο εσύ?
1: Αφού ακούω οι κυρίες οι όμορφες παίρνουν για Βοσκόπουλο, ας πάρω και εγώ το στο χαρίσιο.
0: Ποιο τραγούδι του Μητροπάνω θες?
1: Όποιο θες εσύ βάλει.
0: Και του κυρία του...
1: Ναι, ναι.
0: Των αστεριών, Βοσκόπουλος.
1: Α, τι να κάνω, αφού πρέπει να αλλάξουμε λίγο.
0: Εντάξει, ρε, και ακούμε και
1: καλά. Όλα τα ίδια, αυτό που λες και εσύ, όλα τα ίδια, τα ίδια.
0: Εντάξει, είμαστε για παρέα.
1: Το καλάσι, πώς το περνάς?
0: Καλά, μια χαρά. Θα κάνει τώρα ζέστα, θα πιάσει 40 και θα πιάσει.
1: Μα και τι να κάνουμε, δεν πειράζει, ματιμένοι μας.
0: Έτσι κι αλλιώς, ναι. Έτσι κι αλλιώς.
1: Έγινε.
0: Έγινε, στη φιλιά, ρε.
1: Ωραία, Παύλε.
0: Γεια. Σήμερα ήμουν έξω και με παίρνει μια φίλη μου και μου λέει, μια γνωστή μου δηλαδή. Όχι, μια φίλη μου. Λέει, Παύλε, πού είσαι? Λέω, έξω. Με λέει, με αυτή τη ζέστη έξω. Λέω, τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε? Αχ, βάλε κάπελα 500 κιλά κρασί να πιω. Για να άφησε, λέει, να σ' αγαπώ αυτό. Κάτσε λίγο. Μισό λεπτό λίγο. Δεν βαριέσαι, ό,τι είναι θέλημα Θεού. Άφησε να σ' αγαπώ και να το λέω αυτό. Αυτό είναι, για να δούμε λίγο. Έλα. Αυτό είναι, τέλος πάντων. Θα τα ψάξω κι άλλο.

Λοιπόν, Βοσκόπουλος για το φίλο μας τον Γιώργο από το Δίον. Γεια σου. Λοιπόν, ωραίος ο Βοσκόπουλος. Το ήμουν πιτσιρίκος, 15-14 χρονών. Στα πρωινά, στα μεσαία το βάζω συνέχεια. Όχι συνέχεια, έβαζα κάποια τραγούδια. Βοσκόπουλο, Πουλόπουλο, Πάριο, τα παλιά του Πάριο όμως. Και πολλούς άλλους τραγούδια, Μητροπάνους και πολλοί άλλοι. Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ το αφιερώ στον Γιώργο. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και το αφιερώνω κάποτε. Εσύ Γιώργο δεν είσαι παλιόπαιδο, είσαι καλό παιδί. Εμένα το τραγούδι μου άρεσε πάντα πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Στο αφιερώνω Γιώργο.

Ωραίο τραγούδι. Και ακόμα ένα τραγούδι για το φίλο μου τον Γιώργο, και μετά θα ψάξω να βρω τα τραγούδια του καλού μου φίλου του Ζαφύρια.

Γεια Στέλλα. Γεια σου κυρία Χαρά. Την αγάπη μας. Για την Βάσο από τα Κτέλ. Για το Σάκη από το Κίτρος.

0: Λοιπόν, θυμάστε τις φωτιές που βιδούσαμε κάποτε πιτσιρίκια όταν ήταν οι Άγιες Γιάννης, θυμάστε. Που βάζαμε φωτιές στις αλάνες και πηδούσαμε τις φωτιές. Τα προλάβατε αυτά? Που βάζαμε τα ξύλα που ανάβαμε φωτιές και πηδούσαμε. Θυμάστε αυτά? Τα προλάβατε? Γιατί εγώ είμαι και λίγο μεγάλος. Είμαι λίγο αρχαίος εγώ. Είμαι 200 χρονών. Για γάμο, έτοιμος. Και κανείς τρελό, Θοδωρή, θυμάσαι που ειδούσαμε τις αλάνες? Τις θυμάσαι?
1: Κάτσε λίγο.
0: Μ' ακούς τώρα. Σε ακούω, χαμήλωσε το ραδιόφωνο λίγο, γιατί μπερδεύουμε. Κλείστο τελείως.
1: Έλα, τώρα μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, για πες τώρα. Τα θυμάσαι πηδούσες τις φωτιές εσύ?
1: Πώς δεν τις θυμάμαι, πλάκα κάνει.
0: Μα, τι ωραία χρόνια, τι έγινε? Μ' ακούς? Τι έπαθες το κινητό σου? Εδώ θα σηκώσω μια κεραία 750 μέτρα γιατί έχουμε θέματα. Μπορούμε να ακούσουμε ένα στον άλλον.
1: Κάτσε λίγο, κάτσε. Έλα τώρα, μ' ακούς?
0: Έλα σε λίγο. Στέλλα, πάρε σε λίγο. Λοιπόν, θυμάσαι τι πηδούσε τις φωτιές, θυμάσαι?
1: Όχι, τι θυμάμαι, ρε.
0: Τώρα υπάρχουν, αυτά υπάρχουν, τώρα χαθήκαν όλα,
1: Όχι ρε, τι είναι αυτά που λες τώρα?
0: Υπάρχουν αυτά? Όχι.
1: Αυτά τελειώσανε.
0: Τώρα είστε με το τσούκου τσούκου τσούκου.
1: Ο καθένας κάνει τη δουλειά του, Παύλο. Εσύ κάνεις τη δουλειά σου, ο άλλος κάνει τη δουλειά του. Να κάνουμε.
0: Δεν είναι, όλα είναι ψεύτικα. Ξέρεις κάτι, επειδή αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα εγώ, κακώς αντιλαμβάνομαι, δεν πρέπει να αντιλαμβάνομαι. Προσπαθώ να περάσω ένα μήνυμα, αλλά τζάμπα και η λάμπα.
1: Αυτό που με λες εγώ το καταλαβαίνω, αλλά για να το κάτσουμε να το συζητήσουμε, θέλει ώρες.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Ναι, και επειδή κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν, εντάξει, τώρα δεν είναι και η κατάλληλη ώρα γι' αυτό.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, πες τραγούδι.
1: Ναι. Τραγούδι, παίζει ο Ζαμπέτας και τραγουδάει η Ροδά το... το τέτοιο, πώς το λένε, το ξέρασα, πολύ στο μυαλό μου.
0: Ο Πεντάρης.
1: Ο Γιάννης ο Φιγουρατζής. Ο Τζόνι ο Φιγουρατζής.
0: Ροδά, μορφή έτσι. Μορφή κάποτε.
1: Ναι. Ο Τζόνι ο Φιγουρατζής. Ναι, και αν μπορείς και αν θέλεις,
0: ναι.
1: Από την Λούκησα να τελειώσει. Το Αλίτη.
0: Οκ, εντάξει. Έγινε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, εγώ ευχαριστώ. Γεια σου.
1: Γεια.
0: Έλα, Στέλλα. Στέλλα. Παρακαλώ, Στέλλα.
2: Έλα, Παύλο.
0: Τι
2: έλα, Παύλο. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Αυτό που ψάχνει ο Ζαφύρης.
0: Ναι.
2: Δεν είναι με τον Ζαβαλά, είναι με τη Μαρινέλα και με την Άντια Κωνσταντοπούλου.
0: Πώς λέγεται?
2: Άσε με να σ' αγαπώ.
0: Ποιος τραγουδάει τραγούδι? Ζαβαλάς με είπε ο Ζαφύρης.
2: Μαρινέλα, Νάντια Κωνσταντοπούλου.
0: Μα όχι ρε, αυτό που λέει, αφού λέει Γαβαλάς, το Γαβαλάς.
2: Άσε με να σ' αγαπώ, αυτό είναι.
0: Όχι, μπορεί να είναι άλλο, ας πούμε. Γαβαλάς αυτό με είπε. Άντρας
2: είπε. Εσύ το βγάζεις?
0: Τι.
2: Έλα, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Εκεί στο Δίον γιατί δεν υπάρχει σήμα?
0: Γιατί είναι θρηλυκό χωριό και πρέπει να άμα βγω... Άμα με ψηφίσετε θα σας κάνω και πισίνες, θα κάνω και μια πισίνα και στο Δίον. Γιατί...
2: Δεν είναι και μακριά, να πω ότι είναι μακριά.
0: Δεν έχει, δεν έχουν, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι δεν έχουν καλές υπηρεσίες οι κινητές τηλεφωνίες, δηλαδή οι εταιρείες, δηλαδή δεν έχουν καλές, δηλαδή και στην Θεσσαλονίκη έτσι γίνεται, χάνεται και παντού τα έχουν κάνει μέσω ίντερνετ και άστα να πάνε σου. Τέλος πάντων. Κάνε πως δεν ακούς.
2: Βάλει και καμιά αρενακομιώδια.
0: Ναι. Οκ.
2: Το ρολόι. Σταμάτησε το ρολόι του εδείξης. Καλησπέρα και στη Μαριάννα, στην Σούλα που άκουσα. Την Καλυψό. Εγώ θα ήθελα να πιούμε έναν καφέ με τα κορίτσια, έτσι, στην Κατερίνη.
0: Λοιπόν, να πω κάτι που δεν το ξέρω, το πω τώρα εγώ το εξής. Λοιπόν, να πω αυτό και μετά να βάζω τραγούδια. Εγώ είχα κάνει ένα, έβγαινα μεσαία και ίντερνετ, στο ίντερνετ δηλαδή, το ίντερνετικό ραδιόφωνο. Και παρόλα αυτά η πλάκα είχε τηλέφωνο σου. Και έκανα, επειδή παίρνουν οι γυναίκες, ξέρω εγώ, τις έκανα στην πρώτη φάση οι γυναίκες να μιλήσουν, τις έδωσα στο τηλέφωνο, ας πούμε, πηγή της Ελένης, της Τασούλας, της Πετρούλας, ξέρω εγώ, και αυτές γνωριστήκανε και έκανα μια παρέα και βρισκόντουσαν και τα λέγανε. Ήταν πολύ ωραίο αυτό και αυτό μπορεί να γίνει πολύ ευχαριστώ.
2: Τα άκουγα.
0: Εντάξει, λοιπόν, το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνει και εδώ και εντάξει. Αφού είμαστε Αμερικάνικοι και κουμπί, τι θα...
2: Με τα κορίτσια, ναι. Πάμε σε μια καφετέρια, όχι στην πλατεία.
0: Σε καφέ θα πάτε, καφέ. Καφέ και να μην αναγνωριστείτε, απειλή ένα καφέ. Ναι. Οκ.
2: Έγινε πολλή εβδομάδα, γιατί να μην πιούμε ένα καφέ.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Άντε κάσε να βάλω κανένα τραγούδι. Τα λέμε πιο αργά.
2: Σάκι από το Κύπρος, που τον αγαπάμε το Σάκι.
0: Σάκι Κύτρος που είσαι, τρολαγόρη. Λοιπόν, ας μου στείλει μήνυμα ποιο τραγούδι, αυτός είχε καταλάβει ποιο τραγούδι ζητάει ο πώς το λένε,
2: ο
0: Ζαφύρης, ναι. Για πάρει τηλέφωνο. Πώς πάνε, λοιπόν, αυτά.
2: Λοιπόν, Μαρινέλα, λοιπόν, Ρένα Κομιώτη σταμάτησε το ρολογιού εκεί.
0: Οκ, φίλε, τσάω,
2: τσάω. Αν δεν είχατε συνέχεια.
0: Έλα, Κυριακός.
3: Πέρα Παύλε, τι κάνεις?
0: Αραβωνιάζουμε μια Κινέζα.
3: Παύλε!
0: Έλα!
3: Τώρα ακούγεσαι, τι κάνεις, καλά?
0: Καλά.
3: Γερός, δυνατός.
0: Τι λοιπόν, κάνετε?
3: Πω την καλησπέρα μου,
0: πότε
3: εσένα.
0: Πότε πατεθείς?
3: Πότε, βρες μου καμία. Α, εσύ είσαι επί το δημοσίο σχέσιο, εσύ το γνωριμίες έχεις.
0: Ποιο κορίτσι θέλει να γνωρίσει ένα καλό παιδί?
3: Δεν ακούγεσαι καθόλου τώρα.
0: Ναι, ας τι να κάνουμε, αφού είναι...
3: Δεν ακούγεσαι.
0: Δεν πειράζει, πες.
3: Τώρα ακούγουμε, λοιπόν.
0: Τραγούδι δεν θες, θες τραγούδι όχι.
3: Όχι, δικιά σου επιλογή τώρα. Λοιπόν, ας δείω την καλύτερα εγώ, Γιώργος και η Τάνια, εσένα και όλους τους ακροατές και ακροάτριες, ειδικά τη μικρά την Παοξού, να είναι καλά, κάνε καλές εκπομπές. Εγώ Στεφανίδη επίσης.
0: Θα ξεκινήσει εκπομπές.
3: Θα νίκη στο γιώτη του Λαχνινό Αγόρι. Και η Αλεξάνδρα από Θεσσαλονίκη, Σάκη το Κύτρος, Βασίλη του Πεταρόπουλο από την Καλαμαριά, η Αρθέλα και η Αλεξάνδρα, την Καλυψό από Κατερίνη. Βάλε δύο τραγουδάκια δικά σου επιλογή.
0: Λοιπόν, να πω
3: και να μην σε κουράζω.
0: Το τηλέφωνο σου, ποιο είναι το τηλέφωνο, δεν με κουράζει. Άμα θες τραγούδι, πες μου.
3: 6986 171 171 638.
0: Για ξαναπέσω.
3: Θα του πω αργά-αργά, για να μην το κατα... για να μην γίνεται. Λοιπόν, 6-9-8-6-17-16-38.
0: Θέλεσα.
3: Θα να πω.
0: Άσε. Ξαναπέστο, άντε, ξαναπέστο γρήγορα και κλείσαμε, άντε. Όσοι θέλετε φώτα, στον άλλο
3: κελιά. 6-9-86-171-638.
0: Οκ, άντε.
3: Άντε καλή νύχτα, καλή εκπομπή, να είσαι καλά.
0: Άμα θες τραγούδι, πες μου μετά. Άντε, τσο.
3: Πες εσύ δυο τραγούδια καλά, έτσι.
0: Άντε, άντε.
3: Και
0: γρήγορα στο διαδίκτυο. Και γρήγορα.
3: Ναι, θα κάτσω μέχρι.
0: Μέχρι τις 6 το πρωί. Να διαβάζεις, να μορφωθείς. Να μπεις.
3: Και μετά θα τρελαθώ.
0: Άντε, άντε, φιλιά, ρε. Από
3: την πολύ μόρφωση θα τρελαθώ μετά και θα το παίζω.
0: Επιστήμονας. Επιστήμονας. Άντε, ρε φιλιά, τσαό. Κάνουμε λίγο πλάκα.
3: Άντε, να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, τσαό. Κάνουμε και λίγο πλάκα, τσαό.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Χαίρετε, τι κάνεις?
0: Ποιος είναι?
1: Ο Θέμης είμαι.
0: Άρα Θέμη, τώρα το είδα. Κύπρος. Ο Θέμης από την Κύπρο. Τι κάνεις, Θέμη?
1: Χαιρετίσματα. Καλά, είμαστε καλά, όλα καλά. Χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο. Θέλουμε κι εμείς ένα τραγουδάκι, έτσι, αν γίνεται, ναι, να μας βάλεις να ακούσουμε.
0: Κατευθείαν. Κύπρος, Κύπρος. Λοιπόν, σε κάνει...
1: Μέσα μάτια σε κοιτώ.
0: Μέσα στα μάτια, δεν μου λες.
1: Μέσα στα μάτια. Ναι.
0: Ποιος τραγουδάει μέσα στα μάτια? Αγγελόπουλος.
1: Μέσα στα μάτια σε κοιτώ, ναι, του Μανώλη θα θέλαμε να ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Είσαι καλά, όλα καλά?
0: Τι λέει Κύπρος, έχει ζέστη?
1: Ναι, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει.
0: Πώς βαθμούς?
1: Πάντα...
0: Πόσο, ναι. Πόσο περίπου?
1: Τώρα έχουμε 2 βαθμούς διαφορά περίπου. 2 βαθμούς διαφορά, προς τα πάνω φυσικά πάντα, έτσι.
0: Πώς, 38, 37?
1: Περίπου, ναι.
0: Σαραντάρια, είχατε 40.
1: Και στην Ελλάδα, από ό,τι μαθαίνω, τώρα θα χτυπήσει 40.
0: Ναι, τώρα θα χτυπήσει 40.
1: Θα έχει 40 Ελλάδα.
0: Ναι. Χτυπήσει τώρα 40 βαθμούς.
1: Ναι, απλά εμείς εδώ έχουμε πολύ υγρασία που πιο πολύ μας χτυπάει.
0: Ναι.
1: Είναι νησί και καταλαβαίνεις, γίνεται, έχει 80-70
0: από 100 τουρισμό. Φέτος η Κύπρος έχει τουρισμό.
1: Γίνεται χαμός, έχουμε 97% πληρότητα, Παύλο.
0: Σόβα, ναι.
1: Στα ξενοδοχεία. Ναι, γίνεται χαμός. Χαμός, πολύ κόσμο. Τα αεροδρόμια τα κάνουν τώρα μεγαλύτερα, τα μεγαλώνουν, γίνονται ανακοινήσεις. Γίνονται μεγαλύτερα, έχει πάρα πολύ τουρισμό, πάρα πολύ κόσμο, γενικώς.
0: Οι θάλασσες είναι καλές.
1: Δεν άκουσα.
0: Εσύ ποιο μέρος τώρα από την Κύπρο είσαι?
1: Εγώ Πάφο είμαι.
0: Πάφο. Εμείς οι Κύπριοι από την Πάφων.
1: Εγώ δεν είμαι Κύπριος, ρε.
0: Ξέρω.
1: Δεν είμαι Κύπριος.
0: Σε πειράζω, ρε. Ξέρω. Να πω ο Θέμης.
1: Έτσι. Αυτό πόσο κόλλησε και το λες τώρα? Το άκουσες από κάπου?
0: Όχι.
1: Που λες εμείς οι Κύπριοι.
0: Όχι. Δεν είπα για σένα, ρε. Να πω ότι ο Θέμης, ναι, ο Θέμης είναι ένας παλιός ακροατής του Μουσικού Γαλαξία. Ήταν κάποτε, ναι, 12 χρονών, 14, και τώρα είναι 38.
1: Εμείς είμαστε τα παιδιά του Μουσικού Γαλαξία, σίγουρα.
0: Πάντως ο Βασίλης στο ιντερνετικό ραδιόφωνο το αλλάξαμε, μου το έκανε Μουσικός Γαλαξίας.
1: Ξέρω. Να είναι καλά τα παιδιά, καλές εκπομπές.
0: Ο Βασίλης κάνει ωραίες εκπομπές και
1: καλά.
0: Και Δημητρούλα κάνει και Δήμητρα κάνει. Τα κάνει.
1: Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά, είναι πολύ καλοί όλοι τους. Να είναι καλά, με υγεία. Αυτά. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που σου είπα να τα ακούσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Και εγώ,
1: να είσαι καλά, γερός δυνατός τρελοπαπού Παύλε.
0: Ναι. Πού το είδες, στο Facebook?
1: Αφού δεν μιλήσαμε πάλι. Απλά ναι. Είσαι λίγο τώρα, τελευταία έχω την εντύπωση ότι ξεχνάς λίγο.
0: Ηλικία είναι, φίλε. Όταν είσαι 150 χρονών.
1: Η ηλικία είναι όσο αισθάνεσαι.
0: Όταν είσαι 150 χρονών.
1: Τώρα εσύ, αν λες ότι είσαι 100 και αισθάνεσαι 60 ή 50, ή αν είσαι 50 και αισθάνεσαι 30, εκεί αλλάζει.
0: Ο Θεός ξέρει. Εσύ
1: θέλω να καταλήξω ότι είναι, βασικά είναι αυτό, είναι ότι όπως αισθάνεται ο κάθε άνθρωπος.
0: Ο Θεός ξέρει, πάνω αισθάνεται. Ψηλά βλέπει, δηλαδή μπορεί άλλος λέει εγώ είμαι γερός, μην το λες αυτό, δεν ξέρεις. Από τα 50
1: ναι, αυτό θέλω να πω, ότι δεν ξέρεις πώς αισθάνεται ο άλλος, πώς αισθάνεται, πώς νιώθει.
0: Λοιπόν.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι 60 χρονών, γυμνάζονται, κάνουν, δεν έχουν καταχρήσεις. Και πετάνε, ρε φίλε. Αισθάνονται δηλαδή τριαντάριδες. Πώς να το πω.
0: Κοίταξε, άκου να σου πω κάτι. Πετάνε, μπορεί να πετάνε, αλλά μέσα τα όργανα, τα εσωτερικά όργανα του ανθρώπου αρχίζουν και γερνάνε, ρε φίλε. Όσο και να πετάει.
1: Καλά, σίγουρα πέφτει η μπαταρία, ρε φίλε. Δεν το συζητάμε αυτό, αλλά το πώς αισθάνεσαι όμως, γιατί μπορεί εσύ, παράδειγμα, να γυμνάζεσαι, να κάνεις, δηλαδή, να κάνεις υγιεινή διατροφή, να προσέξεις τον εαυτό σου, έτσι. Ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά. Υπάρχουν άνθρωποι, εγώ έχω δει σε γυμναστήριο εδώ στην Κύπρο άνθρωπο 65 χρονών, ο οποίος μοιάζει για 50 και κάθε πρωί τρέχει, τον βλέπω τρέχει. Βάζει σορτσάκι, κανονικά, σπορτέξ παπούτσι και τρέχει στην παραλία.
0: Καλά κάνει. Καλά κάνει.
1: Δηλαδή, ναι, δηλαδή είναι αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ λέει, Θέμη, λέει, νιώθω, λέει, 35, λέει, πετάω, λέει.
0: Ναι.
1: Και άμα το δεις, δηλαδή, πρόσωπο να πω με λαμπάδα, ναι, έτσι. Ναι. Είναι δηλαδή ο άνθρωπος, φαίνεται ότι είναι δηλαδή γυμνάζεται. Γυμνάζεται το πρωί, θα πιει ένα φυσικό χυμό, θα τρέξει, θα κάνει τη γυμναστική του.
0: Ωραία.
1: Δεν έχει να κάνει με την. Αυτό θα σου πω. Ωραία. Δεν έχει να κάνει με την.
0: Θέμη.
1: Είναι καθαρά, ας πούμε, πώς αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος τον εαυτό του. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Αν αγαπάμε τον εαυτό μας, μπορούμε να νιώθουμε και τριαντάριδες.
0: Έτσι.
1: Πάντα.
0: Λοιπόν, ο Θέμης, ένας παλιός ακροατής του Μοσκού Γαλαξία, μας ακούει, μας παίρνει τηλέφωνο από την Κύπρο. Τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και...
1: εντάξει, ευχαριστούμε και ευχαριστώ. Εντάξει, εμείς είμαστε γνωστοί και φίλοι πόσα χρόνια.
0: Καλά, ναι, σίγουρα.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Το ευχαριστώ.
1: Εντάξει,
0: ρε, φίλε.
1: Δεν έπρεπε να το πεις. Εντάξει.
0: Τι, ευχαριστώ και τι.
1: Αγαπάμε.
0: Ξέρω τι
1: μας αγαπάμε και εκτιμούμε τους ανθρώπους οι οποίοι μας αγαπάνε και μας σέβονται.
0: No.
1: Έτσι, λοιπόν. Καλή συνέχεια, χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο, να είμαστε καλά.
0: Γεια σας, Θέμη, την Κύπρο.
1: Και αυτό, αυτό.
0: Θέμη, ας σε κάνω λίγο πλάκα. Yeah. Εμείς οι Κύπροι είναι από την Πάφων. Εμείς ο, δεν είσαι Κύπρος.
1: Άρε τρελές.
0: Λοιπόν,
1: άρε τρελές σου ιδέα.
0: Τι έλεγα παλιά, λοιπόν, ζήν τρελαίνομαι, κάτι τέτοια έλεγα.
1: Άιντε τρελαίνομαι τα χάπια μου. Αφηρήνες.
0: Άγινε ρε, φιλιά.
1: Λοιπόν, άντε, άντε λεβέντη μου, τα λέμε, τα λέμε.
0: Καλά, να είσαι καλά.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Κι εγώ, κι εγώ. Γεια σου Κύπριος. Δεν είναι Κύπριος ο Θεμής, απλά είναι από την Θεσσαλονίκη. Είναι παλιός ακροατής, εγώ το λέω. Τι έγινε τώρα. Λοιπόν, αυτά θα μείνουν στο ραδιόφωνο. Όχι τα 7 κιλά τραγούδια. Τα τραγούδια, αυτά μένουν. Αμερικάνικη εκπομπή. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Βλέπετε τι γίνεται. Για το Θέμη από την Κύπρο. Εμείς οι Κύπροι είναι από την Πάφων. Γεια σου Θέμη, Αλάνη.

Το τραγούδι που με είπες και δεν το θυμάμαι αυτό, ξαναπάρε να μας το πεις λιγάκι, σου παρακαλώ. Αν έχεις την καλοσύνη, αν μας ακούσε, πάρε μας ένα τηλέφωνο να μας πεις το τραγούδι που μας είπες. Καμιά φορά τώρα πάνω στην ένταση της εκπομπής τα ξεχνάμε, ξεχνάω κάποια τραγούδια. Για το Ζαφύρι.

0: Όλα καλά, θες να κάνω τραγούδι? Σε μια... Τι ώρα σχολάς? 12. Αλέκο, να παίρνεις στο κινητό, μπορείς? Μπορείς? Πάρε, πάρε και πάρε λίγο. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Έλα Καλυψό. Έλα Λέκο. Ο φίλος μου Αλέκος. Έλα Λέκο.
1: Καταρχήν να πω την καλησπέρα μου.
0: Ναι.
1: Σε όσο ακούνε το ράδιο Μάνος.
0: Ναι.
1: Καλή για, Παρασκευή.
0: Για, περίμενε λίγο. Περίμενε. Περίμενε. Πάω σε μια γραμμή. Περίμενε λίγο. Παρακαλώ. Ναι.
2: Έλα, έλα, Παύλο.
0: Ποιος είναι?
2: Ο Θόδωρας.
0: Έλα, Θόδωρα, πες μου. Τι κάνεις?
2: Καλά, μωρέ.
0: Λοιπόν.
2: Ένα τραγουδάκι είναι εύκολο?
0: Ναι, πες ποιο.
2: Εγώ, Θεοδόρου,
0: ναι.
2: Έψαξα να βρω μια ευκαιρία.
0: Οκ, okay. Έγινε.
2: Ευχαριστώ.
0: Έλα, Καλυψό.
1: Ναι.
0: Η Καλυψό που καλύπτει τα ίχνη της.
1: Να καλυψώ, η οποία δεν καλύπτει τα ίχνη της. Λοιπόν, την καλησπέρα μου.
0: Κοίταξε, στις επόμενες εκλογές, αν ψηφίσετε Παύλο Βασιλείου, σε κάθε χωριό, σε κάθε σπίτι, σε κάθε... θα κάνω και μια πισίνα Ολυμπιακών Προδιαγραφών.
1: Εγώ έχω πισίνα.
0: Δηλαδή στα Ριάκια δεν χρειάζεται να κατέβεις στη Θεσσαλονίκη, σε κάνω μια πισίνα εκεί πέρα, τσακ μια κουτιά μέσα.
1: Ναι, την έχω στο σπίτι μου την πισίνα μπροστά. Και κάνω μπάνιο μέσα στην πισίνα. Πολύ ωραία.
0: Ναι, έλεγε πατέρας.
1: Βάζω και το μαγιό μου, κάθομαι και είναι πολύ όμορφα.
0: Ξέρεις κάτι, πισίνα Ολυμπιακών Πρωταγραφών πάνω στο Ταράτσα και υπήρχαν, είχα μια φίλη που είχε, ήταν στεκόταν καλά οικονομικά και είχε μια πισίνα πάνω στην Ταράτσα. Είχα πισίνα, ένα αυτό. Και έκανε ηλιοθεραπεία εκεί πάνω.
1: Ό,τι πρέπει, είναι και ωραία εκεί πάνω στην Ταράτσα.
0: Και αυτή ήταν και έτσι εμφανίσιμη κοπέλα και λέει Παύλο το τι κι άλλη έπεφτε.
1: Πολύ ωραία και στην Ταράτσα. Εγώ με, τι να έχω εδώ μπροστά στο σπίτι μου, έχω μια ωραία έτσι μεγάλη πισίνα, yeah. Όποτε θέλω μπαίνω, όποτε θέλω βγαίνω, πολύ ωραία είναι.
0: Εγώ όταν ήμουν στον άλλο σταθμό, στον Αλέξανδρο που ήμουν ή στο Πανόραμα, δεν θυμάμαι τώρα, τους έλεγα το εξής. Ρε τους λέω, σε κάθε χωριό μια πισίνα Ολυμπιακών Πρωτογραφών, από τα καπνά βουτιά μέσα από τα ρούχα. Άρε φίλε, θυμάμαι. Με παίρναν τηλέφωνα κάποιες ακροάτριες και κάποιοι ακροατές. Ακροάτριες. Ήμουν Θεσσαλονίκη. Λέει Παύλε, θα κάνεις εκπομπή? Λέω όχι, δεν κάνω εκπομπή. Λέω γιατί είμαι Θεσσαλονίκη τώρα και τα λοιπά. Λέω εσύ πού είσαι τώρα αυτή τη στιγμή? Λέει είμαι, λέει, στο χωράφι, στα καπνά. 40 βαθμούς.
1: Στα καπνά.
0: Και τη λέω. Μου θυμίζει το ανέκδοτο, άλλος τρώει το αγκούρι και ζορίζεται και άλλος το
1: τρώει
0: και δροσίζεται. Έλεγε η μάνα μου το έλεγε αυτό. Είχα μάνα 100 χρόνια μπροστά.
1: Έτσι είναι, έτσι λέγονται και αυτές οι παροιμίες.
0: Άστα να πάνε. Και τι μάνα.
1: Έτσι, μάνα.
0: Άστα να πάνε.
1: Ήταν μόνο μία, έτσι.
0: Και έλεγε, έλεγε συγχωρημένη μάνα μου, μου λέει άλλος έχει τα γκούρι, λέει άλλος τρώει το γκούρι και
1: δροσίζεται.
0: Και αυτή θα πήγαινε στα καπνά 4 η ώρα 45 βαθμούς Κελσίου, βρεάει και δώσε μια κλωτσιά τα καπνά και τα καπνά και τα... Και τους
1: έλεγα. Έχουμε δουλέψει και αυτά και πολλά.
0: Εγώ
1: και άλλα
0: έλεγα.
1: Πολλά.
0: Εγώ ήμουνα και μουσικός παραγωγός και ψυχολόγος και ψευτολόγος και υπαρξιολόγος και γυναικολόγος και ανδρολόγος.
1: Α, είσαι μου και από αυτό δηλαδή.
0: Ναι, και τους έλεγα εγώ, ρε, πετάξτε τα καπνά και βάλτε καμιά εναλλακτική καλλιέργεια, κάτι συγωνίζεται. Τους έλεγα τέτοια κουφά, αμερικάνικη εκπομπή.
1: Έτσι πρέπει, εντάξει, όλα φυράνε σε μια εκπομπή.
0: Αυτά που λέμε το καλαμπούρι, το σοβαρό, το έτσι, το γιουβέτσι, αυτά θα μείνουνε. Τα 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια, ζάμπα και η λάμπα όλα τζάμπα.
1: Ακριβώς.
0: Κάποτε με ρωτήσαν για το διαδίκτυο, ότι το διαδίκτυο και τα λοιπά κάνει ζημιά στο ραδιόφωνο και τα λοιπά. Και τους είπα εγώ το εξής, πριν από 25 χρόνια το είπα. Μπορεί να κάνει ζημιά, αλλά τη φωνή του εκφωνητή δεν μπορεί να την καλύψει το διαδίκτυο. Αρκεί να τον άλλον, ο άλλος που σε ακούει, πέρα από το χαβαλέ, το καλαμπούρι, το έτσι, το γιουβέτσι κτλ. Κτλ. Να περιμένει από σένα, γιατί όταν έχει κάτι να ακούσει από σένα, θα σε παρακολουθεί.
1: Τώρα που είπες για διαδίκτυο, λίγο άνοιξα σήμερα κάτι, είχα δει και έλεγε ότι στο διαδίκτυο γνώρισε μία 25 έναν 38-37 χρονών και στο τέλος, ναι, από τη Θεσσαλονίκη είπανε και μετά τη σκότωσε. Εσύ. Γιατί πήγε να τον κλέψει τάχα μου κάποιο δικό του ρολόι, ξέρω εγώ. Φαντάσου, γνωριστήκαν από το διαδίκτυο και τη φιλοξενούσε στο σπίτι του και στο τέλος ήσανε, μαλώσανε, κάνανε και
0: μαχαίρωση.
1: Την μαχαίρωση η κοπέλα, ναι.
0: Αυτές είναι απελπισμένες γυναίκες.
1: Τι να πω.
0: Μ' ακούς?
1: Ναι, σ' ακούω.
0: Αυτή η κίνηση που έκανε αυτή η 25άρα ήταν μια απελπισμένη κίνηση. Πας σε έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρεις.
1: Ακριβώς.
0: Αυτός λέει που δεν τον ξέρεις, πού πας.
1: Εννοείται, πού, ναι.
0: Εγώ τότε όταν βγήκε το AIDS, όταν έκανα ένα γκάλωπ.
1: Ναι, τότε που, ναι,
0: παίρνει. Τότε είχα κάνει ένα γκάλωπ και έλεγα στους άντρες, είναι μια ωραία γυναίκα, θα πήγαινες μαζί της. Ω, λέει, σαν τρελός και τα λοιπά. Αφού τους άφησα να πούνε αυτό που ήθελα να πούνε, έκανα ένα γκάλωπ. 23-30 τηλεφωνήματα.
1: Ναι.
0: Τους λέω να απαντήσω και εγώ τώρα την άποψή μου. Λέει πες. Mm-hmm. Λέω, τη γνωρίζεις, υποτίθεται αυτή τη γυναίκα δεν τη γνωρίζεις. Πώς πας χωρίς προφυλάξεις? Πώς πας? Παράδειγμα, τότε, τον καιρό εκείνο.
1: Ναι.
0: Α, λέει, δεν το σκεφτήκαμε. Γι' αυτό είπαμε το κάτω κεφάλι κυριαρχή στους άντρες.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς το διαδίκτυο, εντάξει, δεν είναι κάτι ωραίο, κάτι καλό, αλλά τι να πω.
0: Κοίταξε, άκου να σου πω κάτι. Το διαδίκτυο είναι καλό όταν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άρρωστος. Όταν είναι άρρωστος ένας άνθρωπος, εντάξει, το καταλαβαίνω, αυτό του καλύπτει το κοινό κτλ. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που είναι υγιής, ένας άνθρωπος που είναι υγιέστατος, δεν χρειάζεται το διαδίκτυο. Γιατί όλοι εκεί μέσα είναι μπερδεμένοι. Είναι μπερδεμένοι. Γιατί και είναι φυσιολογικό να είναι μπερδεμένοι. Όταν ακούς από κάθε άνθρωπο την άποψή του, στο τέλος τρελαίνεις και εσύ.
1: Ακριβώς.
0: Όλοι έχουν γίνει γιατροί, ψυχολόγοι, ψευτολόγοι του πληκτρολόγου. Όλοι. Γι' αυτό λέω το ραδιόφωνο. Αν ρωτήσετε ένα ψυχολόγο, είχα βγάλει μια γραμμή στον ψυχολόγο και μου είπε το εξής.
1: Ναι, το θυμάμαι. Λοιπόν, ναι.
0: Τι έλεγε? Ό,τι έλεγα εγώ για το διαδίκτυο, το έλεγε ψυχολόγο.
1: Ναι, το θυμάμαι αυτό, γιατί ναι, το θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Λοιπόν, μετά από τα πολλά, θα ήθελα να ακούσω, αν γίνεται, έναν Αντρέα Βάσιο.
0: Να πω κάτι.
1: Εγώ
0: δεν λέω ότι η άποψή μου είναι η καλύτερη, ούτε θέλω να επηρεάσω θετικά ή αρνητικά, απλά περνάω κάποια μηνύματα. Λοιπόν, δεν σου δίνει χαρά αυτό το πράγμα, σε δημιουργεί ανασφάλειες. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα, όταν μπαίνεις μέσα και λέει, δείχνει ένα βίντεο ο άλλος,
1: ναι,
0: που χόρευε και πέθανε.
1: Ναι.
0: Περίμενε. Όταν εγώ αυτό το βίντεο το βλέπω ζωντανά live, ξέρω εγώ, αυτό μου μαυρίζει την καρδιά, ρε φίλε. Μου μαυρίζει την καρδιά. Λέγαμε για την τηλεόραση, έλεγα, μα η τηλεόραση μπροστά στο διαδίκτυο είναι μια χαρά. Τα υπαρξιακά και τα ψυχολογικά προβλήματα δεν είναι άμεσα, είναι έμεσα. Απλά πράγματα. Λοιπόν, αυτά. Ρωτήστε έναν ψυχολόγο να σας πει. Η ευτυχία κρύβεται σε απλά πράγματα. Λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ποιο τραγούδι είπες εσύ, Βάσιο?
1: Ωραία, θα ήθελα να ακούσω κάτι από Αντρέα Βάσιο. Τι του λες και τι σου λέει, λέγεται το τίτλο του τραγουδιού.
0: Οκ, εντάξει.
1: Εντάξει, Παύλο.
0: Έγινε,
1: την καλησπέρα, μάτι τα λέμε.
0: Είμαι και ψυχολόγος και ψευτολόγος στο επαγγελμα. Παύλος Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Όλα στο φως, τίποτα κρυφό. Αφημί σε λίγο καιρό, ταυτότητα, βιβλιάρια, τα πάντα. Για τους φοβητσιάρδες. Αφιερωμένο. Για τον Αλέκο. Έλα Αλέκο. Ο Βασιλείου είναι. Βάλε φτιάκελα καφέ να πιούμε.
3: Σε μια στιβά.
0: Έλα. Και ψυχολόγος και
4: περισσέψαν ειδικότητες. Και πολιτικός.
0: Όχι.
4: Και αυτοκίνητα.
0: Και ψυχολόγος και ψευτολόγος και υπαρξιολόγος και γυναικολόγος και ανδρολόγος.
4: Και πλένεις και αυτοκίνητα.
0: Είμαστε λοιπόν μία αμερικάνικη εκπομπή. Αυτά θα μείνουν στο ραδιόφωνο. Τα τραγούδια, γεια σας. Λοιπόν, βάλε 7 κιλά καφέ για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχρινή με γαλαζομουσταρδί μάτια. Λοιπόν, για πες τραγούδι.
1: Το είχες βάλει εχθές.
0: Ναι.
1: Ήτανε στα 20.
0: Ναι.
1: Στα τελευταία το... Το τραγουδίστρια ήταν ένα παλιό, δεν ξέρω ποια το λέει, και έλεγε ότι ήμουν, ότι είμαι αφιλότιμη.
0: Αφιλότιμη δεν μπορώ να καταλάβω. Τι άλλο έλεγε?
1: Εγώ αυτό θυμάμαι.
0: Αγυναικεία τραγουδίστρια ήταν, τι?
1: Ναι. Ήταν από τα τελευταία. Δηλαδή 2-3 πριν.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Θα σταματήσει.
0: Πού
1: θυμάμαι.
0: Πού θυμάμαι εγώ. Δεν το θυμάμαι. Όταν ακούτε ένα τραγούδι που σας αρέσει, πάρε μου τηλέφωνο και πες αυτό. Να το σημειώσω, να το ξέρω.
1: Προχθές το άκουσα. Το είπε μια ακροάτρια που πήρε.
0: Ναι.
1: Και σε πήρα και σου λέω είναι αυτό.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν πειράζει.
0: Κοίταξε, επειδή είμαι και 200 χρονών, καταλαβαίνεις τώρα, όσο να είναι 200 χρονών.
1: Δεν πειράζει.
0: Θα βρούμε άλλα τώρα. Θα σας βάλω 20 τραγουδάρες ωραίες. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άντε.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Εντάξει. Okay.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Μαρίνα. Ο Παύλος ο Βασιλείου, με παιδιά, το πήρε δε χαμπάρι. Όχι, ο Παύλος ο Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας, σε λίγο καιρό, αφημί, ταυτότητα, βιβλιάρια, όλα στο φως, το κάνω για τους φοβητσιάριδες τους. Φοβάσαι, ντρέπεσαι, βάλε το παλτό σου ρε φίλε, στο βγάλω στον αέρα. Βάλε το παλτό σου. Έλα, πλάκα κάνουμε, πες. Αλέκο για σένα.

Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω. Δεν θέλω να το συζητήσουμε. Τα θέματα τα είπαμε τώρα. Εντάξει, κάνουμε και λίγο καλαμπούρι, κάνουμε και λίγο χαβαλέ. Όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζονται με μέτρο. Κατάλαβε, με μέτρο θέλει. Και αυτά τα πράγματα γινόντουσαν και θα γίνεται μια ζωή, ας πούμε. Και όσο περνάνε τα χρόνια θα είναι χειρότερα. Και να ξέρεις, η τεχνολογία όπου μπήκε, βέβαια η τεχνολογία έχει βοηθήσει σημαντικά στον άνθρωπο, έτσι, πάρα πολύ. Τα τελευταία 60 χρόνια έχει κάνει φοβερά άλματα η τεχνολογία. Αλλά ένα πράγμα το οποίο αυτό θα το δούμε μπροστά μας και το βλέπουμε δηλαδή, είναι ότι μεν έχει κάνει άλματα η τεχνολογία, αφήνει και ένα στην ψυχή του ανθρώπου. Βλέπεις ότι οι άνθρωποι σήμερα είναι φοβισμένοι, άμα τους παρατηρήσεις όλοι μας, όλοι είναι φοβισμένοι. Φοβούνται, δεν πιστεύουν και τα λοιπά. Και δικαιολογημένα σε ένα σημείο.

περπατάω πάρα πολύ και έτυχε από το τρένο του σταθμού Κατερίνης μέχρι το Σβορώνα και πάνω τέρμα πήγαμε τα πόδια, πηγαίνω. Και ήταν έτυχε να είναι βράδυ, ας πούμε, εντάξει. Και του λέει, τι βάζετε το βράδυ, μη σε κάνουν και μη σε δείξουν, ήταν 12 η ώρα ήταν. Τι άμα κάνουν, πού να γίνει κανένας πόλεμος. Οι μισοί θα φύγουνε. Θα πάρουν το αεροπλάνο και σηκωθούν να φύγουνε. Να σε βγάλω στον αέρα για αυτή δεν γίνεται συζήτηση μόνο να ακούγουμε εγώ. Δεν γίνεται. Άμα θες κλείσει το κι ας μου. Όχι, θα παίρνει τηλέφωνο να ακούγεις στον αέρα. Δεν γίνεται. Τι, σαν να μιλάω μόνος μου. Πες μου, τι θες.

0: Παρατηρώ ότι Μαυράκη μ' άρεσε πάρα πολύ η φωνή της. Δηλαδή γεμάτη φωνή, και όμως αυτή η τραγουδίστρια πέθανε πολύ φτωχιά. Πολύ φτωχιά στο αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Αν θέλετε κάτι, μας το λέτε. Όσοι θέλετε, μας παίρνετε τηλέφωνο στο κινητό. Το κινητό μας είναι 6971 785 521. Λοιπόν, όσοι θέλετε, για λίγο, για 5 λεπτά ακόμα. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Ναι.
1: Έλα, Θόδωρας.
0: Ναι, Θόδωρα, πες.
1: Συγγνώμη που παίρνω και ξαναπαίρνω.
0: Δεν πειράζει, πες.
1: Μπορώ να ακούσω Μπέμπα Μπλάνς, ένα ναητό αγάπησα.
0: Ναι. Okay.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, γεια σου. Λοιπόν, παρακαλώ. Όχι, ναι. Τι θες να μου πεις, για πες μου. Περίμενε, δεν είσαι στον αέρα, όχι, πες μου. Περίμενε, περίμενε, περίμενε, σε λίγο. Πες μου.

Λοιπόν, δεν είμαστε τώρα δευτής για το φίλο που τον 419 μου λέει: Παύλε, σας έστειλα 5 φορές το μήνυμα. Αυτό δεν, μάλλον δεν τα διαβάζει τα μηνύματα. Δεν διαβάζω μηνύματα γιατί πιο πολύ δίνω βάση στα τηλέφωνα. Νίκος, λέει Νίκος, το υπογράφει Νίκος, ο 449. Λοιπόν, άκου να σου πω, όσο αφορά για τα παιδιά και την οικογένεια και όλα αυτά, εγώ έχω πει την άποψή μου, χωρίς να είμαι ειδικός, έτσι δεν, ταπεινή μου βέβαια γνώμη, ότι δεν είναι το θέμα των παιδιών θέμα το οικονομικό. Το έχω εξηγήσει και το έχω πει 100 φορές. Είναι άποψή μου, δηλαδή. Μου ρωτάς κάτι το οποίο το έχω πει εγώ, το έχω απαντήσει. Γι' αυτό δεν, τα μηνύματα που με στέλνετε καμιά φορά και τα διαβάζω που είναι τα ίδια και τα ίδια, δεν θέλω να απαντάω. Γιατί γινόμαστε κουραστικοί. Τέλος πάντων, το έχω εξηγήσει αυτό. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι και η Ευρώπη έτσι. Γιατί αυτό οφείλεται στο διαδίκτυο. Έχει δημιουργήσει στρατιές από ευθυνόφωβους ανθρώπους, δηλαδή. Δημιουργεί μια. Το γάμος θέλει πολλά μπράτσα και πολύ, πολύ με μαγιά, ας πούμε, για να κάνεις γάμο και να κάνεις παιδιά σήμερα. Γιατί παλιά οι παππούδες μας κάνανε 5-6 παιδιά, ας πούμε, που δεν είχαν να φάνε κιόλας. Δεν είχαν να φάνε οι άνθρωποι τότε. Και όμως κάνανε 5-6 παιδιά. Απλά εμείς είμαστε λίγο. Πώς να το πω τώρα. Η ευμάρεια όλο αυτό το χρόνο μας έκανε μαλθακούς ανθρώπους. Είμαστε ευθυνόφοβοι. Φοβάμαστε τις ευθύνες, ας πούμε. Κατά την ταπεινή μου γνώμη τώρα, έτσι. Δεν σημαίνει ότι είμαι ειδικός. Και όσο κατάλαβα και η Ευρώπη και η υπόλοιπη Ευρώπη έτσι έχουν. Και κράτη τα οποία στέκονται καλά, πιο καλά οικονομικά από την Ελλάδα, στο ίδιο μοτίβο είναι. Γιατί είναι το διαδίκτυο, ας πούμε. Ο άνθρωπος έμαθε σήμερα να κινείται και να κάνει. Και εγώ τις προσωπικές μου στιγμές δεν τις βγάζω έξω. Να γιορτάζει ο γιος μου, η κόρη μου, ή ξέρω εγώ τα παιδιά μου, ή ξέρω εγώ τα εγγόνια μου, ξέρω παράδειγμα το λέω. Ή ξέρω εγώ να πω να, η κόρη μου παντρεύτηκε ή αρβωνιάστηκε, παράδειγμα το λέω. Δεν τα βγάζω αυτά. Δεν χρειάζεται. Γιατί τι θα σε γράψουν να σε πάρεις 500 like, παράδειγμα ας πούμε. Και ακόμα και στα γενέθλιά μου αποφεύγω, τα απλά το είναι επειδή είναι γραμμένο, δεν χρειάζεται. Κανιά, όταν έρχομαι εδώ πέρα, ήταν μια μέρα να κάνω εκπομπή. Ήταν μια μέρα να κάνω εκπομπή, όχι έκανα εκπομπή, Όχι, δεν, η γιορτή μου, στη γιορτή μου. Και είπα δεν θα πάω να κάνω εκπομπή. Δεν θα κάνω εκπομπή, γιατί δεν ήθελα, ξέρω, μερικοί παρακαλάνε, τους πουν χρόνια πολλά, ξέρω εγώ, και έτσι και γιουβέτσι και τα λοιπά, και δεν ήρθα να κάνω εκπομπή, αλλά δεν θέλω, ας. Να μην τους υποχρεώσω τους άλλους να με πάρουν τηλέφωνο, να πουν χρόνια πολλά και ξέρω εγώ, δεν θέλω. Τελωσό. Είναι πολλά, είναι μια συζήτηση που θέλει πολύ, είναι θέμα που δεν είναι μόνο ελληνικό θέμα. Έτσι, μην νομίζω ότι και στην Ελλάδα είναι, η Ελλάδα είναι ακριβή και οι άλλες χώρες είναι φθηνές. Πάνε Γερμανία, Ολλανδία, να δεις τι γίνεται εκεί πέρα. Άμα δεν δουλεύουν δύο άτομα στο εξωτερικό, άστα μην την ψάχνεις. Άστα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά.

Λοιπόν, παιδιά, μην στέλνετε μηνύματα, γιατί σε λίγο θα κλείσουμε. Θα βάλουμε και κανένα ξένο τραγούδι και θα κλείσουμε. Και δεν θα συζητάμε τα ίδια θέματα, τα έχουμε πει. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Ο καθένας, αν πιστεύει, για να το κλείσουμε το θέμα, να πιστεύει αυτά που θέλει να πιστεύει. Έτσι. Πίστευε αυτά που πιστεύει. Δεν το συζητάμε. Τι να συζητήσουμε τώρα και τι να πούμε. Και να μου πεις και να σου πω, δεν γίνεται τίποτα με τα μηνύματα. Αν θες κάτι, το συζητάμε στον αέρα, έτσι όμορφα, ωραία και τα λοιπά. Λοιπόν, όχι νωρίς, να τώρα που είναι αργά, που τελειώνουν. Λοιπόν, και όταν εσύ έχεις μια άποψη, μια γνώμη, η οποία είναι κάθετη, τζάπα θα μιλήσουμε, τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε, ό,τι και να πούμε, να χρειάζεται. Πίστευε αυτά που πιστεύεις και καλά κάνεις. Λοιπόν, και τελειώνει η ιστορία. Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και να πιστεύω ότι θέλει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Θα σας βάλω μερικά τραγούδια που μου αρέσουν εμένα τώρα. Αυτό γιατί ακούγεται έτσι? Για να δω λίγο. Λοιπόν, Μασκόπουλος θα ακούσουμε. Λοιπόν, έχασε το τρένο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Είπαμε, 129, καθένας πιστεύει αυτά που θέλει να πιστεύει και κράτητα αυτά. Ο χρόνος θα δείξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια που μου αρέσουν τώρα, 20 άρια.

0: φανταστεί.
1: Λοιπόν, τα τραγούδια αυτά που παίζουμε είναι τραγούδια που παίζαμε στα μεσαία κάποτε και βλέπετε ότι όλα είναι ένα και ένα. Ένα και ένα είναι ακριβώς. Λοιπόν, ένα και ένα τα τραγούδια όλα.

και δεν λογαριάζω κανένα. Γυναίκες υπάρχουν γύρω μας στίβα, τα νιάτα μονάχα, αυτά είναι λίγα.

Λοιπόν, βλέπετε ότι όλα τα τραγούδια που βάζω είναι όσοι ακούν αυτό το είδος, έτσι. Όλα είναι φαγκατέ, κανένα άσχετο. Άσχετο. 20. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Έλα, Θεμή.
1: Ο Θεμής είμαι. Αν γίνεται άστα λίγο ρε ακόμα αυτά τα παλιά τα μεσαζιετικά, να τα ακούσουμε εδώ με τη Γεωργία.
0: Okay.
1: Πήρουμε έτσι μια βότκα να γουστάρουμε.
0: Οκ, εντάξει. Ό,τι γουστάρτε,
1: φιλαράκι. Γεωργία, πες μια καλησπέρα στον Παύλο.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γεωργία.
2: Τι κάνουμε, είμαστε καλά.
0: Καλά. Σ' αρέσουν αυτά τα τραγούδια.
2: Αυτό... Ναι, τέλεια. Αυτό έλεγα στο Θέμη τώρα.
0: Ναι. Ωραία, θα βάλω μερικά τραγούδια που έβαζα παλιά στα μεσαία. Ξέρω, Θέμης.
2: Ναι, βάλε.
0: Έγινε, οκ. Okay. Ευχαριστώ την Κύπρο. Γεια σου,
2: να
0: Γεωργία.
2: Καλά.
0: Γεια σου, Γεωργία. Χάρηκα που σ' άκουσα. Γεια σου, Γεωργία.
2: Και εγώ.
0: Γεια σου, γεια σου.
2: Καληνύχτα.
0: Γεωργία και Θέμης. Γεια σου, Γεωργία. Γεια σου, Θέμη. Λοιπόν, την αγάπη μου στην Γεωργία και στο Θέμη. Λοιπόν, έλα, μερικά 20 παιδιά. 20, όλα είναι 20 τώρα αυτά. Λοιπόν, Γεωργία και Θέμης, αφιερωμένα.

Αυτά τα τραγούδια τα παίζαμε όταν ήμασταν πιτσιρίκια και όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς. Όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς το 1979 στα μεσαία και παίζαμε τραγουδάρες. Λοιπόν, πάρτε μια λοιπόν, Θέμη και Γεωργία, αφιερωμένη εκπομπή για σας και για όλο τον κόσμο που μας ακούει. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. 20. Πιάστε 20 άρια τώρα.

0: Ναι.
1: Ούτε για τα μετέα.
0: Ναι.
1: Αφιερωμένα όλα στον 3 Δέλτα. Ήταν παλιός ραδιοπειρατής στα μεσαία που πολύ χνή έγινε.
0: Ο 3 Δέλτα. Όμως είναι το όνομα κλεμμένο. Ναι. Ο 3 Δέλτα έβγαινε με τον Προσελίνο μας. Μ' ακούς?
1: Έλα, θα πω, ναι, άλλο λέει.
0: Ο 3 Δέλτα έβγαινε με τον Προσελίνο μαζί και έβγαινε από την Επτάλοφο.
1: Ήταν πολύ έχνη μετά, εκεί στα περιφέρεια.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων. Ωραία, για πες τι έλεγες.
1: Τίποτα, αυτό ήθελα να αφιερώσω.
0: Τα παιδιά της Καλαμαριάς που βγαίνουν μας άκουγε και σε εμάς.
1: Αυτά. Εντάξει, εννοείται. Η εποχή με τα λαστές.
0: Ωραία. Τι?
1: Η εποχή με τα λαστές.
0: Η εποχή? Δεν σε ακούω, κάνω για εγώ. Τι είπες, η εποχή?
1: Η εποχή δικιά μου ήταν τότε.
0: Α, ναι.
1: Ωραία. Ναι, δεν έχω σήμα καλό, εντάξει.
0: Και εσύ δεν έχεις εγώ.
1: Η εποχή δικιά μου ήταν τότε, νομίζω ότι σας ακούω.
0: Ναι, ναι. Μετά κάναμε το Διάβολο 1. Μετά κάναμε το Διάβολο 1, κάναμε το Μουσικό Γαλαξία και τα λοιπά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Σ' αφήνω, Θοδωρέ.
1: Ευχαριστώ,
0: Θοδωρέ, ευχαριστώ και εγώ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Πάρε ένα 20 τώρα. Γεια σου Θέμη. Γεια σου Γεωργία. Γεια σου Παναγιώτη.

Λοιπόν, βλέπετε ότι τα τραγούδια που βάζουμε είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Επιλογές αλφα-αλφα. Εικοσάρια μιλάμε. Τα ακούς και βαράς το κεφάλι στον τοίχο. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Όχι άσχετα τραγούδια. Το ένα τραγούδι καλύτερο από το άλλο.

0: Για πες. Για πες.
1: Αυτό ήτανε.
0: Ποιο?
1: Βάλαν χέρι στην καλοσύνη μου και
0: ναι.
1: στο φιλότιμο.
0: Ναι, ναι. Αυτό το
1: θυμάμαι. Το τραγουδάει.
0: Το ήξερες?
1: Όχι, το είχα ακούσει πρώτη φορά στην εκπομπή σου.
0: Ναι. Αυτά τα τραγούδια, όταν ήρθα εδώ στο Μάνος, πίστευα ότι ο κόσμος τα ξέρει αυτά τα τραγούδια. Και μου ζητούσαν okay. κάτι τραγούδια, ας πούμε, δηλαδή μου ζητούσαν τα κλασικά. Πέντε τραγούδια δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εδώ στο Μάνος, πέντε τραγούδια, αυτό, εκείνο, ξέρω εγώ. Και καμιά φορά τα βάζαν και έτσι, να είχαμε να λέγαμε, ας πούμε. Και έλεγα, ρε γαμότο, υποτίθεται μεγάλοι άνθρωποι. Ναι, παίζει, άλλο θα σου πω τώρα εγώ. Και υποτίθεται μεγάλοι άνθρωποι δεν τα ξέραν αυτά τα τραγούδια. Και δεν τα ξέρω, όχι, δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω.
1: Εγώ πρώτη φορά το άκουσα στην εκπομπή σου και μετά μια αφιέρωση έκανε μια κυρία. Το ζήτησε και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ξέρω πόσα τραγούδια υπάρχουν.
1: Ποιο το τραγουδάει?
0: Σιδέρι.
1: Σιδέρι, για να ξέρω.
0: Τα τραγούδια που έβαλα, σ' άρεσαν αυτά όλα με τη σειρά?
1: Όλα. Συγχαρητήρια.
0: Ναι, άσε συγχαρητήρια. Εγώ το θέμα είναι ότι μου αρέσει να γουστάρω ο κόσμος. Λοιπόν, θα βάλουμε τραγούδια, κάποια τραγούδια. Τώρα δεν θα μιλάω πολύ. Βασικά δεν μιλάω.
1: Ναι.
0: Απλά όταν ήρθα εδώ στο Μάνος μου ζητούσαν, ας πούμε, κάποια τραγούδια, ας πούμε. Και μεγάλη, ας πούμε, δεν τα ξέραν αυτά τα τραγούδια. Και μεγάλη σε ηλικία, ας πούμε. Πιο μεγάλη από μένα. Και υποτίθεται πρέπει να τα ξέρουν. Δεν τα ξέρανε. Και μετά μου λες, έβαλα εγώ αυτά τα τραγούδια. Πήραν φωτιά, μιλάμε. Δεν ξέρω. Υπάρχει ένα τσετί του τραγούδι του Τσετίνη, το μη περιμένεις να ακούσεις, ευχαριστώ, τραγουδάρα. Τραγουδάρα, μιλάμε τραγουδάρα για αυτούς που ακούνε. Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ δεν πιάνω να παίξω άγνωστα τραγούδια τα οποία δεν έχουν προοπτικές να ακουστούν στα αυτοί. Δηλαδή ακούω, ρε παιδί μου, κάποιος που βάζει παλιά τραγούδια και λέω, τι το βάλει τραγούδι αυτό. Είναι στο αυτή. Δηλαδή, τι θέλει τώρα? Θέλει έναν άνθρωπο που να έχει μουσικό αυτή. Μουσικό αυτή, που το μουσικό αυτή σημαίνει τι σημαίνει? Σημαίνει ότι και στα ξένα και στα ελληνικά και στα σύγχρονα και στα τσάμικα και στα γαλαματιανά και στα βλάχικα βοηθάει το αυτή του και λέει αυτό το τραγούδι αρέσει στον κόσμο. Τα περισσότερα που θα βάλει. Αυτό σημαίνει μουσικό αυτή. Μουσικό αυτή όχι μόνο σε ένα είδος, σε όλα τα είδη μουσικής. Να ακούσει ένα τραγούδι και να πει αυτό θα γίνει επιτυχία. Αυτό λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια τα οποία δεν τα ξέρει ο κόσμος και άμα τα βάλω θα γίνει χαμός. Λοιπόν. Ωραία, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Θα βάλω ένα τραγούδι του Τσετίνη, αν πει σας αρέσει. Μη περιμένεις να σου πούνε ευχαριστώ. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Αφιέρωσέ μου το.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ.
0: Έγινε τσάρια. Έλα φίλε. Περίμενε λίγο. Όχι, το μουσικό αυτή δεν είναι πόσα χρόνια είσαι στο ραδιόφωνο, καμιά σχέση δεν έχει.

Λοιπόν, παιδιά, δεν έχουμε πολύ χρόνο, πρέπει να κλείσουμε. Φτάνει τόσο. Λοιπόν, στα γρήγορα, έχει τόσα πολλά τραγούδια. Ο κόσμος δεν ξέρει τα τραγούδια αυτά. Δεν ξέρετε. Τα έχω περασμένα στο ιντερνετικό ραδιόφωνο. Στο εκεί τα έχω περασμένα όλα. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς κάποτε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέμη, πρέπει να κλείσουμε κι εμείς. Είμαστε από τις 8 η ώρα. Αύριο 8 η ώρα θα είμαστε εδώ. Πάλι, πρώτο Θεός, να είμαστε γεροί.

Λοιπόν. Πω, τι γίνεται εδώ. Γεια σου Θέμη. Γεια σου Γεωργία. Λοιπόν. Υπάρχουν πολλά τραγούδια, το φίλο που έστειλε το μήνυμα. Υπάρχουν πολλά τραγούδια, αλλά να σου πω κάτι, εγώ τώρα παρακολουθώ καμιά φορά, ακούω, βάζει ένα τραγούδι, εντάξει καμιά φορά το ζητάνε και ακροατές, αλλά για να τους σταμπάρεις, δηλαδή οτιδήποτε τραγούδια αν παίξει, είτε είναι παλιό λαϊκό, είτε είναι σύγχρονο, είτε είναι ξένο, είτε οτιδήποτε, πρέπει να είναι το ένα τραγούδι καλύτερο από το άλλο, ας πούμε. Αυτό πρέπει να το κάνει ένας άνθρωπος που έχει μουσικό αυτή. Δεν μπορεί να το κάνει ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος. Εντάξει, ένας θέλει να έχει λίγο αυτή, λίγο αυτή. Το μουσικό αυτή δεν σημαίνει, και στα ξένα είναι, και στα ξένα και στα δημοτικά και στα τσάμικα και στα πάντα. Λοιπόν, να κάνεις καλές επιλογές, γιατί όταν κάνεις καλές επιλογές, εγώ μια φορά την, όπως είχα πει και μια άλλη φορά, άκουγα ένα σταθμό και ήθελα να το αλλάξω, ρε παιδί μου. Και το ένα τραγούδι καλύτερο από το άλλο μου και με κράτησε μια ώρα εκεί. Πώς δεν παίζει ρόλο οι επιλογές. Λοιπόν. Παίζει μεγάλο ρόλο. Είτε είναι ξένα είτε είναι ελληνικά. Παίζει σημαντικό ρόλο. Όχι, δεν παίζει, το ξαναείπα και πάλι, δεν παίζει ρόλο. Όχι, είναι λάθος αυτό. Το μην το έχω πει πολύ, δεν είναι λάθος. Εγώ έχω δει συναδέλφους που κάνουν πολύ ωραίες εκπομπές, πολύ ωραία τραγούδια, μια χαρά κτλ. Οι επιλογές τους δεν είναι καλές όμως. Επειδή υπάρχει πληθώρα πολλών ραδιοφωνικών σταθμών, ξέρω εγώ, μπας σε δώση, είτε παίζεις σύγχρονα, είτε παίζεις ξένα, είτε παίζεις παλιά λαϊκά, είτε οτιδήποτε, πρέπει οι επιλογές σου να είναι καλύτερα από το άλλο σου. Να τον καρφώσεις τον άλλον εκεί και να μην μπορεί να το αλλάξεις. Πάρε και ένα εικοσάρι και να κλείσουμε. Για το Θέμη και την Γεωργία, αφήνουμε να.

Τα λοιπόν. Άμα θες μπες στο ιντερνετικό να ακούς τα υπόλοιπα τραγούδια. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ πρέπει να σας αφήσω, παιδιά, δεν έχω άλλο χρόνο. Αυτό μου λένε, θα πεις κάτι ακόμα λίγο, δεν γίνεται. Πρέπει να κλείσουμε. Σας βάλω ελπίδα.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Διάβασα κάποια μηνύματα εδώ. Να είστε καλά, παιδιά. Πρέπει να κλείσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τα λέμε αύριο στις 8 η ώρα. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι. Ο 129, το έχω πει, 129, το έχω πει 100 φορές αυτό. Τα παιδιά της Καλαμαριάς στη Μηχανοδουλεύουμε. 4813 στα 3000, ανωδική τάση, 250 βάτ ενισχυτή, της Δέλτα φτιαχτός, 65 μέτρα οριζόντια κτλ. Κτλ. Τα είπαμε όλα. Κάποτε όμως. Λοιπόν, αυτά. Θέμη, θες κάτι? Τέλος πάντων, πρέπει να κλείσουμε. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά όλοι σας. Μπορείτε να μπείτε στο ιντερνετικό. Θέμη, αν θέλετε να ακούσετε τέτοια τραγούδια, μπες στο ιντερνετικό. Εντάξει, μουσικός γαλαξίας. Εκεί μπες, βάζουν νέα τραγούδια. Παλιέρες τέχνες βάζουν τέτοια τραγούδια εκεί. Στο ιντερνετικό μας. Λοιπόν, αυτά. Ο Μάνος παίζει ωραία τραγούδια, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Έλα, ρε. Κύπρος. Εμείς από την Κύπρο. Πες.
1: Ένα τραγούδι του Olympians, φίλε μου, φίλε.
0: Σ' άρεσε. Σ' αρέσει.
1: Ναι, ναι. Μπορεί.
0: Μα, το βάλω, το βάλω.
1: Φίλε μου, φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Φίλε μου, φίλε, Olympians.
0: Ναι, ναι. Το
1: βάζω. Να τα ακούσουμε τη Γεωργία, έτσι να γουστάρουμε λίγο. Okay. Και κλείνεις κανονικά.
0: Ναι, ναι, ωραία, το βάζω. Το βάζω και κλείνω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε... αγαπάμε πολύ.
0: Και εγώ,
1: να το ξέρεις αυτό.
0: Θέλει.
1: Πολύ, φίλε.
0: Να σε καλά.
1: Φίλε μου, φίλε.
0: Φίλε.
1: Πασχάλης Olympians.
0: Άρε, φίλε.
1: Πασχάλης Olympians.
0: Όταν κάποτε φύγα από αυτή τη ζωή, θα λες είχα ένα τρελό.
1: Αστέρι Παύλου Βασιλείου, σου ιδέες, θα πάμε.
0: Άντε ρε φιλιά, τσάν, να σε καλά, γεια σου, γεια σου. Τι αγάπη είχαμε για αυτό και το ραδιοφωνό. Πολλά παιδιά, όχι μόνο εγώ. Πολύ. Και μαλώνω μεταξύ τους και ζηλεύανε και κάνανε. Ευτυχώς εγώ αυτά δεν τα είχα. Δεν τα είχα ποτέ πιτσιρικάς εγώ. Ευτυχώς έκανα ένα καλό. Το καλό μου ήταν ότι δεν ζήλευα ποτέ κανέναν άνθρωπο. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και ας ήταν και πιο μεγάλος και πιο καυτό και ας είχε και αυτοκίνητα, ας είχε και πύραυλους. Εγώ κάποτε και με αυτόν και το φίλο που ρώτησε, κάποτε είχα ένα παιδί μου δανεικά. Εμείς διαχειριζόμασταν στο Μοσκό Γαλαξία νέα παιδιά, νέους παιδιά και προσπαθούσαμε να κρατήσουμε κάποιες ισορροπίες με τα παιδιά, να περάσουμε και κάποια μηνύματα κτλ. Τα θεωρούσαμε παιδιά μας τότε. Παρόλο που ήμασταν κι εμείς νέοι, όχι μεγάλοι, μικροί ήμασταν κι εμείς. 30 χρόνια, 32 κάπου τόσο. Λοιπόν, όχι μόνο δεν τα εκμεταλλευτήκαμε, τα κορίτσια σου, εγώ ήμουν και σε αυτά πρότσεχα πάρα πολύ και τους είχα αυτό. Ποιος επήραζε τον πούλο. Πού θέλω να καταλήξω τώρα. Δεν ζήλευα ποτέ. Και αυτό ήταν το υπέρ μου, ας πούμε. Και τώρα, όχι και τότε, και τώρα δεν ζήλευω, ας πούμε. Τι να ζηλεύσω. Ο κάθε άνθρωπος, είπαμε, διαφορετικός και μοναδικός, τέλος. Δεν το έχω αυτό. Βλέπω όμως τους ανθρώπους λίγο κάπως. Τέλος πάντων, λοιπόν. Όλα αυτά θα μείνουν. Και οι κακίες και οι ζήλες και τα στρέμματα και τα χωράφια και τα λοιπά. Παίρνε καλά τώρα που στη ζωή σου. Πατάνε τα ποδαράκια σου μετά. Όλα αυτά θα μείνουν. Να τώρα στο μάνο. Είμαι εδώ. Παιδιά. Δισκάκια μικρά. Δίσκους. Τι αν θα κάνεις. Βλέπω δίσκους εδώ, CD βλέπω, κασέτες βλέπω, χαμός. Τι αν θα κάνεις κι εγώ. Ό,τι με ενδιαφέρουν, θα τα πετάξω κιόλας. Με κοίτα τους δίσκους, τους δίσκους. Τι τους κάνεις εδώ. Λοιπόν, για το φίλο μου τον... ένα πολύ καλό παιδί, το Θέμη, τον εύχομαι πάντα επιτυχία στη ζωή του και στη Γεωργία και να είναι πάντα μαζί και αγαπημένοι. ότι ο Θέμης είναι γίγαντας με παιδιά, με καρδιά πενός παιδιού. Καλός άνθρωπος, δηλαδή, θέλω να πω. Καλό παιδί. Λοιπόν, και η Γεωργία. Δεν ξέρω, αλλά δεν έχει σημασία. Ακούω. Λοιπόν, από μένα τον Παύλο Βασιλείου, γεια σας, καληνύχτα. Καλό ξημέρωμα. Γεια σου Θέμη. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, γεια σας, καληνύχτα.

από τα αγαπημένα μου τραγούδια και είναι το τελευταίο τραγούδι. Αυτό ήταν στην εφηβεία μου. Λοιπόν, αφιερωμένο σε όλους σας. Καλό ξημέρωμα από μένα, τον Παύλο Βασιλείο.

Radio Manos 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.